0: με δυνατά.
1: Από την κορυφή μιας κεραίας με πολλά χριστουγεννιάτικα φωτάκια που αναβοσβήνουν για να μην χτυπήσει ο Αϊ-Βασίλης.
2: Σοκ FM 104,8. Καλά.

0: υπάρχουν σταθμοί που μιλάνε για επιτυχίες. Εμείς τις παίζουμε. Shock FM 104,8.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Μαρία, να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Αν τα αεροπλάνα είχαν φύλλο.
2: Φύλλο.
1: Φύλλο, αρσενικά φύλλο. Φύλλο που γάτσα. Δεν μπορώ, ρε.
2: Γιώργο.
1: Τι φύλλο να έχει από παμπελόφυλλο. Τι φύλλο, λέει. Τραγανό με κρούστα. Χωριάτικο. Στριβτό.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Αλυμπινίσης, hey!
2: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

ήχος του Shock FM 104,8 είναι αυθεντικός και δεν μπορεί να αντιγραφεί. Κάθε προσπάθεια να μας αντιγράψετε, για μας, θεωρείται κοπλιμέντο. Shock FM 104,8.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
2: Νέο τραγούδι.
3: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα γλυκιά. Ρίτα.
1: Το ακούτε σε πρώτη Ρίτα, μετάδοση μόνο στον Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
4: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
6: Για το πάρτι του μικρού.
7: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
7: Για τα γενέθλιά του.
9: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
7: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
9: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
7: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
9: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Από τη γέφυρα του Ευρύπου η Χαλκίδα εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Μόνο επιτυχίες. Shock FM 104,8 και shockfm.gr.
1: Are you ready?
2: Shock FM, τις γιορτές όλοι στον αέρα. Shock FM, το ραδιό εσύ και εγώ παρέα.
0: Shock FM 104,8. Καλές

0: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Αυτός είναι ο σταθμός για τις επιτυχίες στη Χαλκίδα. Shock FM 104,8.

δίψα που νιώθα χερό, ήσου νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: μπανάνα.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
2: Όποιος θέλει κοπέλα για σοβαρή σχέση,
3: ναι.
2: Έχω μια φίλη,
3: ναι.
2: Και σκεφτείτε ότι με ρώτησε από ποιο λουλούδι βγαίνει το ανθότυρο. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να στείλει μηνυματάκι στο Viber.
3: Τέτοια απορία, ας πούμε, με το από ποιο λουλούδι βγαίνει το ανθότυρο,
2: ναι.
3: Θα μπορούσα να έχω, ρε παιδί μου, από ποιο δέντρο βγαίνουν τα χαρτονομίσματα.
2: Έχω δύο φίλες.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM

0: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιδρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλιμπινίση?
3: Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
3: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλιμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινίση θα φας.

Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

0: Το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο, χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμες παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
1: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Η Χαλκίδα εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει.

0: Προσοχή παρακαλώ.
1: Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 104,8.

θα ξεφοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φως.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στην μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη

Το επόμενο τραγούδι θα το ακούσετε μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Πουθενά αλλού. Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Μία γυναίκα που λες αυτοκτόνησε. Και στην κηδεία της πήγαν τρεις άντρες.
2: Ναι.
1: Ο ένας από αυτούς γελούσε όλη την ώρα.
2: Ναι.
1: Ο άλλος ήταν πάρα πολύ σοβαρός, ήρεμος. Ο τρίτος έκλαιγε με μαύρο δάκρυ.
2: Ναι.
1: Ποιος από τους τρεις είναι ο δολοφόνος?
2: Ο δολοφόνος!
1: Ναι.
2: Ο σοβαρός.
1: Μια γυναίκα αυτοκτόνησε.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις... Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέ 104,8.
2: Αλυμπινίσης.
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίσης.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
3: Είστε έτοιμοι?
4: Πάμε τώρα δυνατά!
5: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: μουσική παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
2: Νέο τραγούδι.
3: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα φυκιά. Ρίτα.
1: Το ακούτε σε πρώτη Ρίτα, μετάδοση μόνο στον Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
6: Για το πάρτι του μικρού.
7: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
7: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
7: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
7: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Η σύζυγος ενός άντρα δολοφονείται από έναν μανιακό δολοφόνο. Αυτό το ζευγάρι είχε και έναν γιο, ο οποίος όμως εξαιτίας μιας ασθένειας είχε το δεξί του άκρο μεγαλύτερο από το αριστερό.
2: Ναι.
1: Σε μία φάση ο γιος του απαγάγεται από έναν κακοποιό και αυτός με τη βοήθεια μιας γυναίκας που πάσχει από ψυχική διαταραχή πρέπει να διενύσουν πολλά μίλια για να τον βρουν. Ποια ταινία είναι?
2: Θέλω να τη δω κι εγώ αυτή την ταινία.
1: 100% την έχεις δει.
2: Την έχω δει.
1: Ναι.
2: Ταινία δράσης ψάχνω.
1: Ψυχολογικό θρίλερ.
2: Ψυχολογικό θρίλερ, δεν έχω δει πολλά. Το βλέπω το θάνατό σου.
1: Όχι, ψάχνοντας τον αίμο.
2: Α, Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία
1: στο Cafe Morning Show.
2: Και είναι μια μέρα ο γιος και συζητάει με τη μάνα. Ρε μάνα, ρε μάνα, ρε μάνα, θυμάσαι ρε μάνα όταν παραθερίζαμε περίπου 10-15 αντίσκηνα στο ίδιο οικόπεδο, ρε μάνα. Κάνατε ρε μάνα σεξ με τον μπαμπά. Άρα γιέ μου, τι μου θύμισε. Θυμάσαι γιέ μου που με τον μπαμπά σου κάθε απόγευμα πηγαίναμε για ρίγανη στο βουνό. Ναι, ναι, το θυμάμαι, το θυμάμαι. Φέραμε ποτέ ρίγανη.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία, στο καφέ Morning Show.
1: Κάπου διάβασα, Μαράκι, ότι λέει η κλειτορίδα μοιάζει με αρακά.
2: Εγώ τι θες να κάνω?
1: Θα βάλεις εσύ τον αρακά, να βάλω εγώ την μπάμια, να κάνουμε κανένα λαβερό.
2: Ορίστε. Δεν κατάλαβα.
0: Γιώργος και Μαρία, στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: ρεύμα. Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
2: Shock FM.
3: Shock FM 104,8.
4: Shock FM 104,8.
5: Shock FM
2: 104,8.
1: Πες τους ότι ακούς Shock FM.
5: Shock FM.
1: Shock FM 104,8.
5: Τίποτα άλλο.

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον αλιμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές. Δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον αλιμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον αλιμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσεις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, αλιμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, αλιμπινίση θα φας.

0: Γιώργος και Μαρία στο καφέ Morning Show.
1: Έχω πουλοφοβία.
2: Ορίστε.
1: Δεν μπορώ εγώ τα μεγάλα πουλιά. Κάπως λίγο ταράζομαι. Άι, τι δε πλάκα. Αυτή ξέρεις τι αετό
2: είναι. Τα άλλα μεγάλα
1: είναι ένας αετός στην Κρήτη που είναι τεράστιος ρε παιδί μου. Και αυτός είναι κράμα σε πιάζεις. Έχει πάρει στη φωλιά του ρε παιδί μου. Και κάπως εγώ δεν μπορώ.
2: Ισχύει για όλα τα μεγάλα πουλιά. Δηλαδή τα φοβάσαι ή...
1: Κοίταξε να σου πω κάτι. Και με κόκορες έχω θέμα. Αλλά γενικά ο κόκορας δεν τον έχω σαν πουλί ρε παιδί μου τόσο. Και τον έχω από μακριά ρε παιδί μου. Μακριά και αγαπημένη. Γιατί γελάς. Δεν μπορώ να πω ούτε μια φοβία που έχω.
2: Παιδί μου, με
1: ενοχλώνει. Δηλαδή τα βλέπω μήνες. Τα μεγάλα τα πουλιά και λέω πω.
2: Παναγιά μου, θα με βάει.
1: Να με πιάσει τα χυπαρμία, σκέφτηκα μεγάλα πουλιά τώρα.
2: Στο τέλος άλλος τα τρώει.
1: Ποιος?
0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και τι είναι άραγε αυτό που ψάχνουμε για 104,8 ευρώ μετρητά που μπορεί να γίνουν δικά σου και να πάει πάρα πολύ καλά η εβδομάδα? Τι είναι άραγε αυτό, ρε Νικόλα?
2: Το σιρταράκι που βάζουμε CD και DVD.
1: Λες να είναι το CD την ώρα που κουμπώνει και να σου δώσει 104,8 ευρώ μετρητά?
3: Ναι, ρε Νικόλα!
2: Μπράβο, ρε Γιώργο, μπράβο!
1: Ναι, ναι, ρε φίλε, 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, σε καλή μεριά.
2: Μπράβο, ρε Γιώργο. Την Πέμπτη να σε κεράσω, την Πέμπτη. Γιορτάζει εσύ, γιορτάζει και ο γιος μου.
1: Έτσι, να μας βγάλεις έξω.
2: Θα σας βγάλω έξω, βεβαίως, βεβαίως. Κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Βγάζεις μια ποιητική διάθεση, Βίκυ. Το έχεις ψάξει μέσα σου?
2: Όχι βέβαια.
3: Βίκυ, θέλεις να στοιχώσουμε παρέα?
1: Ωραία, έλα να στοιχώσουμε παρέα.
3: Θα διαλέξω ποίημα και στο στέλνω να το στοιχώσουμε μαζί.
1: Εγώ μπορώ να κάνω σε μια άκρη να βλέπω.
3: Ισπανικό ξέρεις?
2: Όχι βέβαια.
3: Α, κρίμα, θα πάμε στο ελληνικό, δεν πειράζει.
1: Η Μαρία θα τα κάνει ισπανικά που τα πάει καλά.
3: Ναι.
1: Και εσύ ελληνικά, Βίκυ μου, εντάξει.
3: Δεν τη άρεσε.
1: Δεν έχει καταλάβει τι έχει πει, αλλά δεν πειράζει.
3: Τι είπα?
1: Τίποτα, Μαρία, μάλιστα.
3: Θα μας κλείσουν, ναι. Πάμε παρακάτω.
1: Την πρόσβαλε στη γυναίκα.
3: Εγώ.
1: Ναι.
3: Τι την είπα?
1: Έλα να στοιχώσουμε.
3: Ναι, να στοιχώσουμε.
1: Έχεις δει πολύ κόσμο να έρχεται να το τυχώνεις? Λέει στη γυναίκα, έλα να στοιχώσουμε.
3: Δεν εννοούσα αυτό.
1: Ούτε εγώ τέτοιο καμάκι.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άναγιά σου. Έχει και την Παπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
6: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο, Γάλλο, Γερμανικό, Τουρκικό, Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
7: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
8: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Τώρα, η έλλειψη χρόνου ή η απόσταση δεν είναι εμπόδιο στο να φτιάξεις τη σχέση σου με το φαγητό. Στο teadiet.gr θα βρεις προσωποποιημένα προγράμματα διατροφής και online υποστήριξη όποτε και από όποιο μέρος και αν βρίσκεσαι. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-073-470. Μπες τώρα στο teadiet.gr. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
9: Για το πάρτι του μικρού.
10: Για την επέτειό σας.
9: Για την προαγωγή της.
10: Για τα γενέθλιά του.
9: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
10: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
9: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
10: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
9: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: να τα πούμε. Να τα πείτε! Shock FM Christmas Stars 2013. Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου. Ονειράμα, Ρεκ, Βρετός, Νικηφόρος, Χολίδης. Όλοι οι αγαπημένοι μας καλλιτέχνες ζωντανά στο Νέγκρο, στην παραλία Χαλκίδας, κάθε ώρα θα υπογράφουν αυτόγραφα.
1: Are you ready?
2: Shock FM, τις γιορτές όλοι στον αέρα. Shock FM, στο ραδιό εσύ και εγώ παρέα.
0: Shock FM 104,8. Καλές γιορτές με Shock FM Christmas Stars την Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου στο Νέγκρο. Θα είμαστε

0: και Μαρία.
1: Το νούμερο ένα πρωινό.
0: Στο καφέ Morning Show. Οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες.
2: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
4: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτσας.
6: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
7: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και κάθε πρωί ξυπνάω με Γιώργο και Μαρία.
0: Γιώργος και Μαρία.
8: Όπως είπα, Μαρία μου, ξεκίνησα χθες τη δίαιτα και το.
9: Ναι.
8: Και τρώω και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ. Και το πρωί και το βράδυ.
1: Αυτό ο κόμμα θα με τρελάνει. Γαμώτι.
8: Άλλη μια ερώτηση. Όταν παντρεύεται ένα τυροκόμο,
9: ναι,
8: τι δίνει στο τέλο του γάμου?
9: Κουφέτα δεν δίνουμε, άρα τυρο. Φέτα!
8: Φέτα! Κου!
9: Κουρούτυρόπιτα!
8: Κουφέτα, τέλο!
10: Ακόμα του αφήνω να είναι στον αέρα.
9: Ελένε, έχει.
8: Έχω και Ελένη.
9: Ποια?
8: Και Ελένη.
9: Ναι. Ποια καλέ. Καλέ, γιατί δεν λέει σε χαζό.
8: Δεν τη ζει την Ελένη.
9: Όχι.
0: Σοκαφέ Morning Show. Το πρωινό που σε ξυπνάει, θέλει δεν θέλει.
8: Ναι, αλλά και πού πήρα τηλέφωνο να κλείσω. Για μανικιούρ πεντικιούρ.
11: Εσύ είναι.
8: Γιώργο με λένε. Και έχω κάτι φίλου που έρχονται και κάνουν μανικιούρ πεντικιούρ και μου είπαν ότι κάνετε καταπληκτικό βιδαριστό λεκανάτο κοντραπαξιμαδάτο.
12: Μα τι λέει αυτό ο άνθρωπο.
8: Και μου λέει πρέπει να το δοκιμάσει οπωσδήποτε.
11: Ήθελα για να σου καρτελιάσει.
8: Ναι, για
10: μένα. Πώ δεν σα έχουν κόψει ακόμα.
9: Λόγω του αυγενικού, α πούμε, είχα κάτι γουρουμπαλάκια.
8: Ναι.
9: Και τα έπαιρνε ένα ειδικό σαν ξύλο και σε έκανε.
8: Ναι.
9: Σε έπλαθε.
8: Το κάνει αυτό.
9: Και ένιωθα αυτό το γουρουμπαλάκι να κάνει.
8: Σε όλη γειτονιά.
9: Και εμένα λέω, είμαι η μοναδική κοπέλα λέω, που κάνω έτσι. Όχι, μου λέει. Όλε όσε έρχονται έτσι βογκάνε. Λέω, με συγχωρεί, ντρέπομαι. Μου λέει, μην ντρέπεσαι καθόλου και συνέχισα εγώ και έκανα. Αχ! Και λέω, Θεέ μου, κάνε με πάλι παιδί, δεν αντέχω.
0: Γιώργος και Μαρία. Τώρα
8: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σας.
0: Γιώργος και Μαρία.
2: Το μεγαλύτερο πάρτι στο ραδιόφωνο.
0: Η μουσική.

0: Πρωινό της Χαλκίδας.
1: Της Ελλάδας λέμε.
0: Αυτή είναι η καλύτερη ραδιοφωνική εκπομπή που θα ακούσει, παιδιά.
2: Σοκ εφέ Morning Show.
3: Θα φτιάχνετε τη διάθεση κάθε μέρα.
1: Άρα ρε παιδί μου, σοκ εφέ με επιτέλους. Να μην εξηγώ κάθε πρωί στο μίτσο γιατί η Μαρία φεύγει.
0: Το μικρόφωνο μόλις άνοιξε.
4: ναι. Το πώς είμαι πρώτη.
3: 444 και σήμερα.
4: Παιδιά, εντάξει. Μετά από ένα μικρό λαθάκι και τα ωραία μηνύματα που στέλνετε ότι ήρθαν τα Χριστούγεννα, ήρθε και η πρωτοχρονιά.
3: Άντε, μπράβο.
4: Καλημέρα, ρε παιδιά, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο Cafe Morning Show. Μαρία Μπούτσικα απέναντί μου.
3: Γιώργος Καρτελιάς απέναντί μου.
4: Και ξέρω τώρα αυτή την ώρα, ειδικά εσείς που πάτε προς την υψηλή γέφυρα που έχει πάρα πολύ κίνηση.
3: Βλέπει και τον Άγιο Βασίλη με το Ρούντολφ να περνάει πάνω από τη γέφυρα.
4: Με μαγιό.
3: Μα καθόμαστε, παιδιά, είμαστε όλη ομάδα εδώ πέρα και καθόμαστε και κοιτιόμαστε.
4: Δεν κοιτάμε. Εμείς δεν λέμε, ρε παιδιά, πόσες μέρες μείνανε μέχρι το καλοκαίρι για να πάμε διακοπές και όλα τα σχετικά.
3: Ναι, ναι.
4: Πόσες μέρες μείνανε μέχρι τα Χριστούγεννα. Θα σας πω εγώ πόσες μείνανε. 224
3: μόνο.
4: Μέρες, 17 ώρες και 45 λεπτά.
3: Τελειώσαμε. Καλή, το παίζουμε
4: πρώτη. Παιδιά, άντε,
3: εμείς εδώ τα παίζουμε όλα πρώτη, να το ξέρετε αυτό. Πρωτοπορούμε στις πρωτιές.
4: Καλημέρα, Μαρία μου, πού τι κάνεις?
3: Καλημέρα, βρε Γιώργο, τι γίνεται, καλά?
4: Καλά, μια χαρούλα, γιατί?
3: Σήμερα η μέρα λίγο είναι πονεμένη.
4: Γιατί?
3: Με έχει πιάσει, παιδιά, δεξιά το αυγενικό μου και δεν μπορώ να κουνήσω τη δεξιά μου κεφαλή. Δηλαδή, δεν μπορώ να στρίψω πολύ στα δεξιά. Άποπα σήμερα.
4: Θες καλό τρίψιμο?
3: Συμφωνώ, θες να με τρίψεις?
4: Ω, δεν μ' αρέσει.
3: Δεν κάνεις καλό τρίψιμο?
4: Κάνω πολύ καλό. Μου έχουν πει ότι κάνω πολύ καλό μασάζ.
3: Για πες.
4: Αλλά δεν μ' αρέσει να το κάνω.
3: Καλά, δεν θα μου το κάνεις για 25 λεπτά. 5 λεπτά, αν μπορείς λίγο να τρίψεις. 5 λεπτά,
4: τι να κάνει, Μαρία? Τι να κάνει 5 λεπτά?
3: Άμα βρεις το σημείο, Γιώργο μου, εγώ θα το κάνω το Α. Θα τα ακούσεις.
4: Δεν ξέρω, μου έχουν πει ότι πάντως μου λέει έχεις χέρια μασέρ. Μου λέει κάνεις, μου λέει άμα το έχεις καλλιεργήσει, μου λέει αυτό θα ήσουν από τους καλούς μασέρ.
3: Τα λουκανοδαχτυλάκια σου.
4: Ναι.
3: Έχουν δύναμη.
4: Έχουν.
3: Δεν φαίνεται.
4: Να βλέπεις έτσι από κάτω κρύβει κοιλιακού στο κάθε δάχτυλο.
3: Τι λες? Ωραία, να το προσπαθήσουμε αυτό. Γενικά, παιδιά, άμα σας πιάσει το αυγενικό και είστε πολύ. Ξέρεις τι έκανα λάθος.
4: Okay.
3: Ήμουνα χθες πάρα πολλές ώρες καθισμένη σε μία καρέκλα και δεν έστρεψα ούτε δεξιά ούτε αριστερά.
4: Γιατί ήσουν καθισμένη σε μία καρέκλα πολλές ώρες?
3: Έλα, πες, τα δείχνω.
4: Α, και το μαλλί έβαζε τρέσα.
3: Αλόγα, παιδιά, αλόγα. Έγινα κουκλάρα τώρα.
4: Χλεμιτρίζει σήμερα.
3: Δεν σταμάτα.
4: Άλογο με αυγενικό δεν έχω ξάνει.
3: Πήγα, έβαλα. Ένα είμαι. Ένα είμαι, ξανά.
4: Καλά, βασικά δεν σε λένε άλογο εσένα τώρα.
3: Τι με λένε?
4: Πόνι.
3: Με εκνευρίζει πρωί.
4: Κάτσε, αγάπη μου, τα άλογα έχουν και ένα ύψος.
3: Δεν έχω, εγώ με 1,66 καλέ που με βάλαν στην αστυνομία ύψος.
4: Κάνε το πόνι τώρα και ωραία είμαστε. Και αυτό αλογάκι είναι. Γλυκούλτσικο.
3: Και αυτό είναι τάπα, ρε. Είμαι εγώ τάπα.
4: Δεν είσαι και το πρωτομπόι.
3: Έλα, ρε, τι θες να έχουμε σε κάθε μέρα με το 15. Θα σου έρχομαι κάθε μέρα με γόβα.
4: Έλα, και τι με πειράζει εμένα.
3: Δεν μπορώ πολλά να
4: πω. Τι σε βλέπω.
3: Πού να τη βάλω την πέρα.
4: Στο ταβάνι.
3: Θα τη βάλω εγώ ψηλά εδώ. Όπα της.
4: Ναι, ανέβηκε σαν σκαμπό μπαρ. Το άλλο είναι στο μπαρ. Καλημέρα.
3: Ό,τι μπορώ κάνω. Καλημέρα, ρε παιδιά, καλώς ήρθατε.
4: Κατέβα κάτω μου, ωραία, το σκαμπό. Τα χτυπήσεις. Δεν φτάνει ούτε τα πόδια της κάτω. Κατέβα κάτω. Κατέβα κάτω να χτυπήσεις. Τα πες να χτυπήσεις.
3: 697-800-1048. Στέλνετε τώρα τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας. Να στείλω μια πάρα πολύ μεγάλη καλημέρα στο Στράτο και στα παιδιά που είναι μέσα στο φορτηγά και πηγαίνουν στην Αθήνα.
4: Καλημέρα, ρε παιδιά.
3: Μεγάλο φιλί, φανατικοί ακροατές. Σας αγαπάμε πολύ, να είστε καλά.
4: Και μία που λέμε για τυχήματα, κατέβασε το γιατί θα πέσει από εκεί πάνω και θα χτυπήσει.
3: Δεν ξέρω, το κατεβάσω. Περίμενα να βγούμε διαφημίσεις να το κατεβάσω.
4: Πάμε να ακούσουμε μία ανούλα τώρα έτσι να φτιαχτούμε λίγο, να ανεβάσουμε λίγο τη διάθεσή μας. Λοιπόν, μέχρι να κατεβάσουμε τη Μαρία από την καρέκλα. Γιατί δεν έχουμε κανένα εργατικό ατύχημα.
3: Πόσο πάει?
4: Ξέρω. Και από ατυχήματα έχουμε μπόλικα, είπες.
3: Ναι, ναι, έχουμε να πούμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Σήμερα είναι προ-Παρασκευή.
1: Μικρά μου πόνι, πόσο σ' αγαπώ.
2: Θα χτυπήσω, ρε.
3: Μικρά μου πόνι, μικρά μου πόνι, σε φιλώ.
0: Α, δεν είναι, λέει, ήρθε η άνοιξη ξανά.
1: Στα αστέρια.
0: Α, πρέπει να ακούσουμε όλο το κουπλέ τώρα, εντάξει. Μικρό μου πόνι, μικρό μου πόνι, ήρθε η άνοιξη ξανά. Μικρό μου πόνι, μικρό μου πόνι.
2: Να σου πω κάτι. Επειδή μιλάω τώρα και με μία έτσι συνύψο ομοειδεάτησα. Καλημέρα στα μικρά πολύτιμα αρώματα που μπαίνουν σε μικρά μπουκαλάκια, θα πω εγώ.
0: Καλημέρα, κυρία Σταυρούλα. Καλημέρα, κυρία Σταυρούλα.
2: Το ύψο σου, λέει η Μαρία, είναι οκ, μου λέει.
0: Σε σύγκριση με τις κυρίες Σταυρούλας.
2: Γιώργο, μην κοροϊδεύεις και άλλον ακροατή.
0: Δεν κοροϊδεύω, μωρέ.
2: Σταμάτα!
0: Αφού δεν ξέρω την κυρία Σταυρούλα.
2: Τόσο μας έδωσε ο Θεός, τόσο έχουμε.
0: Καλά
2: να
0: κάνετε,
2: δείξουμε.
0: Γιατί είπα εγώ ότι είμαι εγώ το πρώτο boy, δηλαδή.
2: Έλα, 66 δεν είναι ένα φυσιολογικό ύψος για να είναι μια κοπέλα.
0: Μια χαρά είναι άλογο, δεν σε λένε.
2: Γιατί, ρε Γιώργο.
0: Γιατί το άλογο είναι πάνω από ένα 73, τι να κάνουμε τώρα.
2: Τα ελληνικά άλογα όμως είμαστε λίγο.
0: Πόνι. Δεν πειράζει.
2: Έχουν πιο κάτω.
0: Δεν πειράζει και οι καβαλάριδες. Τη Ελλάδα δεν είναι και τα πρώτα μπόγια. Μην
2: μπράβο, άμα είμαι εγώ 1,73 δεν θα βάλω ποτέ εγώβα μαζί σου.
0: Ναι, οπότε μην αγχώνεσαι. Δεν είπα κάτι κακό, γιατί το παίρνει τόσο προσωπικά.
2: Δεν να με λέει ο άλλο πόνι, ρε φίλε μου. Χαλάει τη δυναμική που έχω. Λοιπόν, από ποιο ύψο θεωρείτε ότι μία γυναίκα μπορούμε να την πούμε αλόγα? Το 1,66 δεν μπορεί. Όχι αλόγα. Όχι αλόγα. Το αλόγο το καταλαβαίνω ότι είναι, δίνουμε ένα boy
0: pass. Αυτό είπα, δεν είσαι άλογο.
2: Άλογο όμως μπορώ να με πω.
0: Όχι.
2: Και είμαι άλογο μακράς κούρσας.
0: Το άλογο είναι θέμα ακουστικής.
2: Το πόνι πάει 5 μέτρα.
0: Τι 5 μέτρα.
2: Στην κούρσα.
0: Ποια κούρσα, μα μίλησε κανείς τρέχοντας.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι ήδη στον υπόδρομο και με παίζω.
0: Ναι, μην παίξετε στο διάδρομο 4 το μπούτσικα. Το πόνι. Θα πάει βήμα.
2: Τι να σε πω τώρα.
0: Σε ταΐζουν και σανό.
2: Θα φύγω.
0: Και καρότα. Εγώ το πω, αφού μπήκε σε κούρσα τώρα.
2: Ωραία τα καρότα. Το ξέρεις ότι
0: ο Νταρτανιάν.
2: Ξέρεις ότι έχω αρχίσει να τα τρώω με τη φλούδα τους.
0: Γιατί?
2: Μ' αρέσουνε.
0: Με τη φλούδα.
2: Βγάζουν μια γήινη γεύση.
0: Όχι, φάρμακα είναι. Πού θα έχουν ποτίσει.
2: Θέλω να φύγω, δεν μπορώ άλλο. Ενώ ότι δεν το κάνω peeling με το peeler.
0: Καλά, εντάξει.
2: Δίνουνε, νιώθω ότι ρε παιδί.
0: Να φέρετε και σανό. Να φέρετε παιδιά στη γιορτή τη, στα γενέθλιά τη, μάλλον τώρα που θα πλησιάσουν τον Αύγουστο, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, σανό, καρότα, σέλινο, τι άλλο. Μήλα. Μήλα που τρώνε τα αλογάκια.
2: Πέταλο, ένα πέταλο, να μην μου φέρεις ένα χρυσό πέταλο.
0: Έλατε.
2: Θα σας χτυπήσω όλους.
0: Φέρετε και πέταλα να την πεταλώσουμε. Κάθε πόδι να βάλουμε από ένα.
2: Λοιπόν, εσείς που στέλνετε όλοι φορά, για το 1,72 και αυτά εδώ πέρα, στείλτε λίγο μια φωτογραφία. Έτσι να σας δω. Δεν θα πω πολλά πράγματα.
0: Γιατί τι θα καταλάβει τη φωτογραφία, το ύψος.
2: Βρε, εγώ θα δω πολλά πράγματα. Εσύ με το Mickey Mouse. Εσύ από πίσω που είσαι, λες και υπάρχει το. Τι είναι το λαβάς κυρί.
0: Ο Δημήτρης,
2: και εσύ πίσω,
0: ο Σάκης,
2: Τζόρτζι.
0: Ο Γιώργος.
2: Στείλτε φωτογραφίες, παρακαλώ πάρα πολύ. Ρε, να δούμε αν η φοράδα κάθεται δίπλα σας.
0: Η φοράδα είναι 1,77 και πάνω. Καλημέρα στον φίλο τον Γιώργο. Το Δημήτρη. Καλημέρα στον φίλο τον Γιώργο που λέει: καλημέρα, παιδιά. Είναι 1,72 και πάνω άλογο. Από εκεί και κάτω είναι αλογάκι. Σαν αυτά που βάζουν κέρμα στα περίπτερα. Ο Δημήτρης είναι 1,89.

0: Μην έρθεις ούτε εδώ. Θα μας κρύψεις τον ήλιο.
1: Δεν μπορώ, ρε παιδιά. Είχαμε να ξεκινήσουμε τόσα πράγματα. Γιατί θέλετε να την πείτε σε μένα?
0: Είχα ένα φίλο που παίζαμε μπάσκετ. Πηγαίναμε για μπάσκετ. Ο οποίος εντάξει, είναι πιο ψηλός από μένα, εννοείται. Λοιπόν, και κάποιες...
1: Αλλά όλοι θα είναι πιο ψηλοί από σένα, καλέ.
0: Όχι όλοι.
1: Λοιπόν... δεν έχεις και ύψος, τρελό.
0: Εντάξει, μια χαρά είμαι. Λοιπόν...
1: Στόπος είσαι κι εσύ.
0: Τι θες τώρα, τα βάλεις μαζί μου επειδή είσαι τάπα?
1: Εσύ με είπες πόνι. Εσύ το ξεκίνησες.
0: Λοιπόν.
1: Μάνα!
0: Και όπως κάθεται μπροστά μου, είναι 90 κάτι αυτό, κάθεται μπροστά μου και εγώ που κοιτάω την πατρίδα, λέω ρε φίλε μου, κρύψε τον ήλιο. Ούτε την μπασκετά δεν βλέπω.
1: Ωραία. Από το χαμηλοτάβανο πρωινό μας, πολλές πολλές καλημέρες. Για στείλτε λίγο τα μηνύματά σας.
0: Όχι, 6. Για μας είναι ψηλοτάβανο. Για άλλους είναι χαμηλοτάβανο.
1: Μπορώ άλλο.
0: Πάμε να μαζέψουμε τα ύψη σας, παιδιά. Για έλατε να μαζευτούμε λίγο. 6, 9, 7, 800 και
1: 148. Είναι όλοι ψηλοί εκεί πέρα. Εμείς
0: λοιπόν,
1: τι κάνουμε μαζί
0: μας. 1,89, 1,83. Καλά το πάμε, παιδιά. Για να δούμε άλλα ύψη. Στείλτε το δικό σας ύψο.
1: Ναι,
0: καλημέρα.
1: Ο Πέτρος δικός μας ύψοδίτης.
0: Τον Πέτρο τον περνάω.
1: Τον Πέτρο μπορεί να τον περνάω κι εγώ.
0: Τώρα έχουμε στην εκπομπή δύο πόνοι, ένα αρσενικό και ένα θηλυκό. Τον Πέτρο και τη Μαρία.
1: Γιώργο!
0: Να τα ζευγαρώσουμε.
1: Γιώργο!
0: 6, 9, 7, 800 και 148 τα μηνύματα στο Viber. Για στείλε το ύψος σου, για να δω, για να βλέπω ύψη.
2: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς

0: Γιώργος και Μαρία. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλιμπινίσης.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
2: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
3: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
5: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
6: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
5: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
6: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
5: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
6: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
5: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
6: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
5: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
6: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
5: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
6: Τον Αλυμπινήσι, εσύ?
5: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
6: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
5: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
6: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
5: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
5: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
5: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
5: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσεις θα πας.
6: Ανάποδα ρε Γιώργο.
5: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσεις θα φας.
7: Γιώργος και Μαρία.

0: Καλημέρα ρε παιδιά, καλημέρα. Αφιερωμένο σε όλους εμάς που δεν θα είμαστε και το πρώτο boy, αφιερωμένο μας.
1: Του ταπα, του ταπα, του ταπα του ανθρώπου. Ατακά, τακά, τακά και επιτόπου.
0: Έλα, καλό ήταν.
2: Τέλος πάντων, αυτό είναι, απλά να ρωτιέμαι γιατί στείλανε μόνο άντρες το ύψος τους.
0: Δεν ξέρω, γιατί εσείς οι γυναίκες μάλλον ντρέπεστε, δεν ξέρω.
2: Παιδιά, γιατί οι κορίτσια στείλτε λίγο και το ύψος να δούμε τι υπάρχει μεταξύ μας. Ποιος είναι ο μέσος όρος του ύψους των γυναικών ακροατριών που έχουμε στην παρέα μας. Για στείλτε λίγο τα μηνύματά σας να δούμε.
0: Δεν φτάνουν το κινητό στο τραπέζι.
2: Ρε, αρχίζεις και με ενοχλείς πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε στα...
0: Πλάκα κάνουμε ρε πουλάκι μου, πλάκα κάνουμε.
2: Ωραία, έλα να συνεχίσουμε την πλάκα.
0: Όχι, άντε, πες και γιορτάζουν σήμερα. Άντε.
2: Λοιπόν, να πω χρόνια πολλά. Πού θα πούμε χρόνια πολλά?
0: Ξέρω εγώ.
2: Δεν ξέρω κι εγώ. Λοιπόν, θα πούμε στον Αριστοτέλη, τον Θεράπον, την Ισιδώρα, τη Δώρα, τον Ισίδρο και το Σιδέρι.
0: Χρόνια πολλά σε ένα που γιορτάζει, αλλά και σε ένα που έχει γενέθλια σήμερα. Έχει γενέθλια μαζί με την Κέντι Γκρέι, με τον Σαρμπέλ. Αλλά έχει γενέθλια και με τον Μαρκ Ζούγκερμπεργκ.
2: Που ο Σαρμπέλ έχει πάει και Eurovision, δεν ξέρω αν το θυμάστε.
0: Εκεί ήμουνα.
2: Γεια σου Μαρία.
0: Νομίζω ήταν η πρώτη φορά, ήταν Νορβηγία.
2: Πάλι για μια Μαρία μιλούσε.
0: Ήταν η πρώτη φορά που πήγα σημαδιακό. Μου λέει αυτός γεια σου Μαρία, δεν ξέρω για μια Μαρία. Και μπήκε στη ζωή μου.
2: Και την?
0: Θα μάθουμε. Λοιπόν. Η μέρα ευαισθητοποίηση για την απραξία. Σταματήστε να καθέστε και να μην κάνετε τίποτα. Εθνική ημέρα μπισκότων με βουτυρόγαλα. Και εθνική ημέρα χόρεψε σαν κοτόπουλο σήμερα.
2: Πώς χορεύουν τα κοτόπουλα?
0: Έλα, είχαν βγάλει και ένα τραγούδι, το Chicken Dance. Δεν το θυμάμαι τώρα εγώ. Κάπως έτσι.
2: Να.
0: Το θυμάσαι?
2: Όχι.
0: Έλα ρε. Κοτόπουλο χορός.
2: Λοιπόν, καλημέρα σε όλα τα παιδιά. Καλημέρα στον Νίκο, την Ελένη, το Γιάννη, την Αγγελική, τη Μαρίνα, την Αθανασία. Στείλτε τα μηνύματά σας, στείλτε τα ύψη σας να δούμε. 6, 9, 7, 800, 104, 8 και πώς χορεύει ένα κοτόπουλο.
0: Έλα ρε, σιγά το δίσκο. Ναι, εσύ. Μπράβο, αυτό το έχεις, δεν είναι. Έχει πάρει όλο το ζωικό βασίλειο.

0: Εμείς δεν έχουμε κοτόπουλα εδώ, αλλά έχουμε ένα κοκόρι που θέλει να λαλήσει και να μοιράσει μοναδικά δώρα μέσα από το Show FM Morning Show. Η Μαρία λέω να κάνει σήμερα το κοκόρι μας. Είσαι έτοιμη?
1: Κότα θα κάνω.
0: Ό,τι θέλεις, κάνε σε πουλερικό. Ετοιμαστείτε, παιδιά, λαλάει η Μαρία σήμερα 2-10-300-104-8.
2: Το επόμενο τραγούδι θα το ακούσετε μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Πουθενά αλλού. Show FM 104,8.

0: Όταν είναι που κάνει αλήκου, δεν ξέρω, παιδιά. Άμα μετρήσατε, ό,τι και να μετρήσατε, πάρτε τηλέφωνο. 2-10-300-1048. Πόσε φορέ λάλησε η Μαρία.
1: Με
0: ενοχλεί. Εγώ σε ενοχλώ, πάρα Μαρία. 2-10-300-1048. Για να δούμε πόσε φορέ λάλησε η Μαρία στην ίδια δάμου. Για να κερδίσετε πολύ ωραία δώρα μέσα από το Σοκαφέ Morning Show. Μια κότα η οποία ήταν διασταύρωση. Με πάπια.
1: Ναι.
0: Με λύκο.
1: Ναι.
0: Και κάτι ακόμα είχε, απλά δεν το έχω διασταυρώσει ακόμα.
1: Ό,τι μπορώ έκανα, παιδιά, ό,τι μπορώ έκανα.
0: Του, γιατί στο τέλο. Κόκο! Έβγαινε λύκος, γιατί.
1: Ήθελα να του δώσω μια άλλη διάσταση.
0: Τσομπανόκοτα λέει ήταν, δεν είναι κότα.
1: Ό,τι μπορώ έκανα.
0: Καλημέρα, Γιώργο.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιώργαρα μου. Πόσες φορές λάλησε η Μαρία, ρε Γιώργαρα?
2: Αν τα μέτρησα σωστά, πρέπει να είναι καμιά δωδεκαριά.
0: Ακριβώς, φίλε, ακριβώς, ακριβώς.
1: Είναι το σπάνιο πλάσμα λυκόκοτα.
2: Αυτό ήταν διάφορα. Κότα, κοτόπουλο, λύκος.
0: Πάπια, είχε πολλά μέσα.
2: Πάπια, όλα μαζί.
1: Τα κάνω όλα και συμφέρον.
0: Γιώργαρα μου, μείνε στη γραμμή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα δωράκια σου, να τα πάρεις και εσύ. Λοιπόν, τα δικά σου μηνύματα στο Viber 697-800-1048. Να ξυπνήσουμε και τα αγαπημένα σας πρόσωπα, βέβαια. Θα σπίει η κοτούλα μας σήμερα. Η λυκοκοτούλα.
1: Με ενοχλείς. Γιατί γελάω τώρα, με ενοχλείς.
0: Γιατί? Όταν το λες εσύ δεν ενοχλείσαι.
1: Μα το έκανα. Εγώ που το κάνω πρέπει να νιώθω και καλά.
0: Ναι, νιώθει περήφανη η λυκόκοτα.
1: Το στείλω το απόσπασμα στη μαμά μου. Μαμά, δες τι κάνω στην εκπομπή.
0: Πώς είναι το κοτόπουλο? Είναι το λυκόπουλο. Θα μας πεις ρε πως θα στείλουν wake up call.
1: Όχι, δεν μπορώ τώρα.
0: Πες το σαν κότα, δεν πειράζει, θα το καταλάβουμε. 6-9-7-800-1048 τα μηνύματα στο Viber, το όνομά του, το τηλέφωνο του, τι θέλετε να του πείτε μέσα από το Show Cafe Morning Show, για να κάνουμε και το δικό σου ξυπνητήρι, το δικό σου wake up call και να του μιλήσουμε σε ό,τι ζω θέλετε εσύ σήμερα. Δίκροκο ήταν αυτό.

0: Καλημέρα σε όλο το ζωικό βασίλειο. Καλημέρα ρε παιδιά, καλημέρα που σε λένε και κοτόσκυλο.
1: Κοτόσκυλο, ποιος μένει.
0: Και παρόλα αυτά που είπες ότι είσαι άλογο το πρωί, δεν έκανες την, πήγα να πω αλογόμικα. Δεν έκανες την αλογοκότα. Να σου βγει και να κλιμητρήσει κιόλα. Καλημέρα στη φίλη τη Φιλίτσα που λέει: παιδιά, εκτό από κότα και λύκο, θύμιζε και λίγο την κυρία Κίτσα από τι φάρσε. Γεια σου, Φιλίτσα μου, καλημέρα.
1: Λοιπόν, κανονίστε. Κανονίστε. Σα ξέρω όλου, σα έχω φακελωμένου που βρίσκεστε. Θα έρθω να σα βρω.
0: Αυτό δεν στέλνει μηνύματα στο Viber, του έχει φακελώσει όλου.
1: Λοιπόν, παιδιά, να σα πω, να σα γυρίσω λίγο στα νέα αυτά που έχουν συμβεί από τέλο πάντων προχθέ μέχρι και σήμερα. Τελευταίο νέο, παιδιά, είναι ότι μα ματιάσανε τον δικό μα τον Ακύλα, ο οποίο θα διαγωνιστεί το Σάββατο το βράδυ στον τελικό τη Eurovision. Παιδιά, ο Ακύλα χτύπησε λίγο πριν από το μεγάλο τελικό, τραυματίστηκε, παιδιά.
0: Τι ύψο είχε ο Ακύλα.
1: Είναι και αυτό τη δικιά μου.
0: Δεν ξέρω, έτσι από περίεργεια το ρώτησα. Δεν το λέω.
1: Είναι και αυτό λίγο. Πόσο να είναι, 1,70.
0: Δεν ξέρω, ρε.
1: Τόσο θα είναι. Λοιπόν, τραυματίστηκε, λέει, στην πλάτη. Έπαθε θλάση.
0: Ναι.
1: Στην πλάτη. Πόσο όμως είναι το αστείο.
0: Από κάπου έπεσε.
1: Όχι.
0: Α, πήγαιναν και τον χτύπησαν στην πλάτη.
1: Όχι. Από τη χαρά του στου πανηγυρισμού του πρώτου ημιτελικού παιδιά. Έπαθε θλάση στην πλάτη επειδή άρχισε και χοροπηδούσε σαν κατσίκα.
0: Είναι, αφού χαρήκαμε.
1: Λοιπόν, και έχει ακυρώσει κάποιες από τις προγραμματισμένες του εμφανίσεις και φωτογραφίσεις. Το πάει λίγο χαλαρά, αλλά έβγαλε μήνυμα στα social media και είπε: παιδιά, θα είμαι καλά για το Σάββατο.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε θέλει ξεκούραση, αλλά μην μας ματιάζετε, παιδιά, τον Ακύλα. Εδώ που φλερτάρουμε τώρα με την πρώτη θέση. Δεν θα αναρθεί ξανά.
0: Αφού κάπου διάβασα, άλλο λέει έχει γίνει.
1: Ναι, γιατί.
0: Κάποια χώρα δεν. Και δεν πήγα να το διαβάσω. Τόσο έξυπνο είμαι. Δεν πήγα να το διαβάσω. Έγραφε η χώρα που δίνει 16 εκατομμύρια. Κάτι δίνει. 12 εκατομμύρια. 16 δεν θυμάμαι.
1: Φιλανδία.
0: Για να πάρει τη Eurovision.
1: Η Φιλανδία.
0: Η Φιλανδία.
1: Ωραία. Τα διάβασα εγώ για σένα.
0: Μπράβο.
1: Η Φιλανδία, παιδιά, βγήκε βρώμα ότι ναι. Επειδή εμείς δίνουμε 7,2 και η Φιλανδία.
0: 7,2
1: εκατομμύρια.
0: Δίνουμε για να πάμε στην Eurovision.
1: Ναι, γιατί θα πάρουμε τα διπλάσια όμως, εντάξει.
0: Α,
1: θα τα δώσουμε, αλλά
0: κερδίσουμε.
1: Θα τα πάρουμε. Όχι, αν έρθει ο διαγωνισμός σε εμάς.
0: Ναι, αν κερδίσουμε.
1: Ναι. Θα δώσουμε, η Ελλάδα δίνει 7,2 εκατομμύρια για να την ετοιμάσει.
0: Στον Αλκείο είχαμε δώσει πιο λίγα.
1: Ωραία, ναι, αλλά για... ανεβαίνει και το μπάτζετ τώρα πια. Έχουμε και τις οθόνες, έχουμε το ένα και το άλλο. Της μάναγιας στα μάτια ζητάνε οι διαγωνιζόμενοι.
0: Ναι,
1: και η Φιλανδία λέει,
0: ναι.
1: Παιδιά δίνει κάτι 16 εκατομμύρια όντως στην EBU για να έχει το χρόνο τον διαγωνισμό της Eurovision. Και ναι. Ξέρει γιατί έχει ξεσπάσει άλλος. Γιατί αυτή τη στιγμή η Φιλανδία είναι ένα βήμα πριν μπει το δούνο του μέσα. Και λέει, εσείς που είστε πριν από το χαράκωμα της οικονομίας. Τώρα αυτή είναι το 2000 το...
0: Έχει πάει Παπανδρέου, λεφτά υπάρχουν.
1: Το 2012 το δικό μας, το ζούνε τώρα στη Φιλανδία και λέει πώς τα έχετε εσείς τα 16 εκατομμύρια.
0: Ένα ευρώ θα βάλει ο καθένας και θα πάμε.
1: Ναι. Οπότε έχει ξεσπάσει λίγο μια
0: τέτοια. Κύριε Μητσοτάκη και εμείς άμα δώσουμε 11 εκατομμύρια δεν είμαστε στην Ελλάδα.
1: Εγώ δεν δίνω.
0: Ένα ευρώ.
1: Δεν δίνω ένα ευρώ. Κανένα, θα το πάρουν σαν τον Οπεκεπέρε.
0: Γιατί?
1: Τίποτα. Θα το πάρουν καλέ, θα το κάνουν ρουσφέτη. Όπα, δεν δίνω τίποτα.
0: Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά, παιδιά.
1: Θα μας έρθει όμως διπλάσιο, δηλαδή σε ένα χρόνο να έρθει 2 ευρώ πίσω.
0: Ξέρω εγώ. Θα έρθουν όμως, θα έρθει κόσμος, θα έρθει να δουλέψουν τα μαγαζιά.
1: Κόσμος έρχεται ούτως ή άλλως.
0: Δεν είναι το ίδιο να σου έρθει όλη η Eurovision.
1: Σωστό και αυτό.
0: Παρ' όλα αυτά, παιδιά, να πούμε και λίγο το ύψος του Ακύλα. Μπήκα το γκούγκλαρα.
1: Ναι.
0: Έτσι για εσάς που θα είσαστε περίεργοι και εσάς έχει μείνει τι ύψος μπορεί να έχει.
1: Ναι.
0: 1,74.
1: 1,74. Καλά. Εσύ πώς είσαι, 1,73.
0: 1,61.
1: 61, κανένα.
0: Κανένα.
1: Πόσο?
0: 1,80.
1: 1,80 είσαι εσύ.
0: Ναι, ρε,
1: κάτσε
0: ναι.
1: Κάτω, ρε. Άμα είσαι 1,80.
0: Άμα σηκωθώ, είμαι 1,80. Άμα είμαι κάτω, είμαι πιο λίγο.
1: Αφού 1,80
0: είμαι, τι να κάνω, τι είμαι.
1: Λέω, άμα είσαι 1,80, εγώ είμαι 1,70.
0: Άιμαρι. Άιμαρι, εσύ που βγήκε άλογο 1,60.
1: Μην νομίζεις τώρα. Όχι 1,60. 1,66 με την ταυτότητα, κανόνα.
0: Κουτάκι μου, στην ταυτότητα 1,80 είναι.
1: Α, σου δώσαν και σε ένα πόντους.
0: Όχι, δεν μου δώσανε. Έβγαινα ένα. Α, σου πω την αλήθεια, έβγαινα ένα 79 ακόμα κάτι.
1: Α!
0: Και λέω, έλα μωρέ, κάτω ένα 80.
1: Ένα... Πήγαν προ τα πάνω και σένα.
0: Ναι, η στρογγυλοποίηση πάντα προ τα πάνω πάει. Δεν πάει προ τα κάτω.
1: Σωστά, σωστά. Όταν θα αρχίσουμε να μαζεύουμε, θα το συζητήσουμε.
0: Εσύ δεν πήγες με τα κούνια, άμα πήγαινα εγώ με τα κούνια.
1: Με τα κούνια πήγα.
0: Και τα βγαλέ.
1: Όχι.
0: Με τα κούνια τη μετρήσανε. 1,66 με τα κούνια.
1: Λοιπόν.
0: Άστο, δεν το σώνει.
1: Με ενοχλείς.
0: Μικρό μου πόνι, μικρό μου πόνι. Τις αποκρίσεις να ντυθείς τρουφίτα.

0: Γιώργος και Μαρία. Σοκ FM Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Με το Λα Λα Λα, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το Λα Λα Λα σε iOS και Android. Μιχάλης Χατζηγιάννης. Νέο τραγούδι.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα. Ρίτα.
0: Το ακούτε σε πρώτη Ρίτα, μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
2: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
3: Πού το πιμέρι.
2: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
3: Και αυτό Παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
3: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Oh, τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τίνιακος. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
8: Τζάμπο, άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα κλειστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Αβίν Αφή Οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
3: Κάθε ιστορία έχει το δικό της μοναδικό στυλ. Nick Stories. Αβάντων και Τσιριγότη 8. Τηλέφωνο 222-111-7771. Η δική σου ιστορία, τι στυλ έχει?
1: Από το 1986 στη Χαλκίδα, η καρδιά της μουσικής χτυπάει στο Music Mania Σιάνου. 40 χρόνια εξειδίκευσης σε μουσικά όργανα, επαγγελματικό εξοπλισμό και το πιο έμπειρο σέρβις της πόλης. Είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, είτε είσαι ήδη στη σκηνή, εδώ θα βρεις το όργανο που σου ταιριάζει. Νεοφύτου 49, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-21-029 και στο e-shop musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
4: Όταν η εμπειρία μιλά, από το 1971 η ποιότητα φαίνεται. Τριαντάφυλλος Κολάρος, Χαλκίδα.
5: Σταμάτα, άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή? Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου, βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη, απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέσεις στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
6: Ρε, τι φάση παίζει εκεί μέσα?
7: Χαμός το Sad Games.
6: Τόσο δυνατά?
7: Μπαίνεις, ανεβαίνει η φάση. Παίζεις, γελάς, κοντράρεσαι και η παρέα στο Sad Games απογειώνεται.
6: Καλά, τόσο μπροστά?
7: Έλα και θα το νιώσεις.
8: Έρχομαι. Sad Games, παλαιά γέφυρα Χαλκίδας. Είμαστε παντού και τώρα είμαστε εδώ.
9: Μαμά, θέλω περιποίηση.
10: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
9: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
10: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22-210-20-145.
11: Για το πάρτι του μικρού.
12: Για την επέτειό σας.
11: Για την προαγωγή της.
12: Για τα γενέθλιά του.
11: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
11: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
11: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
13: Γιώργος και Μαρία, στο καφέ Morning Show. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Η χαρά της Μαρίας η σημερινή ημέρα.
1: Γιατί?
0: Να σας πω, παιδιά, γιατί βλέπω τον καιρό, ρε παιδί μου, πώς θα κυλήσουν λίγο τα πράγματα με τον καιρό σήμερα, 5η 14 Μαΐου.
1: Μαρτίου
0: πήγα. Μαρτίου πήγα να πω. Λοιπόν, φτάνουμε μέγιστη 26.
1: Α, Πέμπτη είχες πει, θα χιονίσει, λέω. Θα βρέξει!
0: Χιόνια στο καμπάνι!
1: Αφού ξεκινήσαμε με Χριστουγεννιάτικα, πάμε!
0: Λοιπόν, με τρία αποφοροβοριάδες δεν θα πέσει πολύ η θερμοκρασία, πάει στου 26, αλλά θα έχουμε από το μεσημεράκι και μετά τσουρ, τσουρ, τσουρ, τσουρ μέχρι.
1: Και στην Αθήνα το ίδιο.
0: Μέχρι το βράδυ. Για να δω στην Αθήνα, είναι μία από τα ίδια και η Αθήνα σήμερα, που ξεκινάνε οι βροχές από το μεσημεράκι και μετά με 26 βαθμούς Κελσίου.
1: Αν έχω δουλειές στην Αθήνα, το χειρότερό μου, επειδή δεν ξέρω και τους δρόμους, είναι να βρέχει.
0: Εδώ βάζουμε GPS, εδώ που μένουμε. Εδώ στη Χαλκίδα βάζω εγώ GPS.
1: GPS στη Χαλκίδα, γιατί?
0: Γιατί μπορεί να μην θυμάμαι τον δρόμο.
1: Πέντε δρόμοι είναι, ρε Γιώργο.
0: Έλαντε.
1: Εκτός άμα θες να πας τώρα σε στενό. Το στενάκι μπορεί να μην το ξέρεις. Αλλά πέντε δρόμους έχουμε.
0: Τώρα πια με τα GPS και αυτά που ενώνονται και στο αυτοκίνητο έχουμε ξεχάσει και αυτά που ξέραμε. Τους πέντε δρόμους που ξέραμε τους ξεχάσαμε κι αυτούς.
1: Έλα, όχι, εντάξει, στην Αθήνα δεν ξέρω πραγματικά τίποτα. Μπερδεύομαι δηλαδή και μόνο που μου το εξηγεί κάποιος μετά πάλι θα ρωτήσω. Δηλαδή δίπλα τι είναι στο Χολαργό. Είναι το Περιστέρι. Πάμε ότι είναι το πέραμα. Καλή ώρα.
0: Δεν λέγαμε να πάμε στον Πέτρο στο πέραμα σε λίγες μέρες εκεί στην Κατσαρόλα της Αγάπης και μου λέει πού είναι το πέραμα. Τώρα της εξηγούσα λίγο από κορυδά. Καλό Ανφιάλη και τα λοιπά και τα λοιπά και μου λέει, α, στο μικρό λίμανο. Δίπλα. Και εσύ που είσαι Πειραιά τώρα,
1: αφού είμαι σίγουρη
0: καταλαβαίνεις.
1: Ότι το πέραμα βλέπει θάλασσα.
0: Είναι σε θάλασσα.
1: Ο Κορυδαλός,
0: ναι,
1: δεν έχει θάλασσα.
0: Από το πέραμα φεύγεις και πας Σαλαμίνα.
1: Α, δεν έχω καταλάβει τίποτα.
0: Πού είναι η Σαλαμίνα.
1: Ο Κορυδαλός δεν είναι ψηλά πάνω. Τι σχέση έχει με θάλασσα.
0: Είπα εγώ δίπλα στον Κορυδαλό. Κολλητά, μην το βλέπεις ότι.
1: Άμα μου πεις τώρα. Είσαι στη Χαλκίδα, ωραία, και είσαι Αβάντων, το παίρνεις όλο κάτω και βγαίνεις θάλασσα. Αυτό είναι μέσα
0: ωραία.
1: Στα 10 λεπτά.
0: Από τη Γρηγορίου Λαμπράκη, όλο τέρμα ευθεία, εκεί που θα τελειώσει ο δρόμος, πέφτει στο πέραμα δεξιά.
1: Είναι
0: γιατί
1: και δεξιά.
0: Από εκεί. Παναγία μου, δεν μπορώ.
1: Είναι και δεξιά η θάλασσα.
0: Θα πάω μια βόλτα στη Θεσσαλονίκη, δεξιά είναι και ευθεία σου μπροστά. Πάω μια βόλτα στη Θεσσαλονίκη με 22 τη μέγιστη σήμερα με ηλιοφάνεια, αλλά από αύριο η Θεσσαλονίκη ξεκινάει να βλέπει βροχούλες από το πρωί και ειδικά το Σάββατο βροχή και καταιγίδα από αργά το βράδυ.
1: Η Θεσσαλονίκη πέντε δρόμους έχει. Πια τον ατελείωτο η Αθήνα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα. Η μέρα θέλει σταθερότητα, βασικό.
0: Θέλει.
1: Υπομονή, πολύ.
0: Θέλει.
1: Και πιο ήρεμες κινήσεις, κάντο. Πιο ζόρικα θα περάσουν σήμερα ταύροι, λέοντες, σκορπιοί και υδροχόοι.

0: Γιώργος και Μαρία. Το πηδημένο ζώδιο του Shock FM Morning Show.
1: Το πηδάμε και σήμερα, παιδιά, αυτό το τυχερό ζώδιο για να πάρεις διπλά εισιτήρια για τον κινηματογράφο Μάγια να δεις και εσύ όποια ταινία θέλεις. Και παιδικό έχουμε και περιπέτεια έχουμε και τον.
2: Ποιον? Έλα, πάμε.
1: Το διάβολο φοράει πράντα. Γι' αυτό έχω. 2-10-300-104-8. Διπλά εισιτήρια για τον κινηματογράφο Μάγια σε περιμένω.
2: Καλά, να έρθω να σου κάνω καρπά.
1: Εσύ αμέσως.
2: Λοιπόν, υδροχόε προσωπικά.
1: Έλα,
2: φύγε, Γιώργο, φύγε. Αχ, σταμάτα, δεν θέλω να βλέπω ρόγα. Λοιπόν, υδροχόε προσωπικά και οικογενειακά θέματα σε φορτίζουν. Μην προσπαθείς να ελέγξεις τα πάντα μόνος σου. Η μέρα σου είναι ένα 6. Καρκίνε, φίλοι και επαφές σου ανεβάζουν τη διάθεση. Η μέρα φέρνει ωραίες συζητήσεις και θετική ενέργεια. Η μέρα σου είναι ένα 8. Τοξότη, η καθημερινότητα οργανώνεται καλύτερα. Βρίσκεις λύση σε κρεμότητες και τρέξιμο. Η μέρα σου είναι ένα 8. Παρθένε, η σκέψη σου είναι καθαρή και πρακτική. Ιδανική μέρα για αποφάσεις και σημαντικά βήματα. Η μέρα σου είναι ένα 8. Κριέ, βάζεις σε σειρά οικονομικά και υποχρεώσεις. Με υπομονή σταθεροποιείς καταστάσεις. Η μέρα σου είναι ένα 8. Ψαράκια, επικοινωνία και επαφές λειτουργούν υπέρ σου. Καλή μέρα για συζητήσεις και ξεκαθαρίσματα. Η μέρα σου είναι ένα 8. Σκορπιέ, σχέσεις και συνεργασίες δοκιμάζονται αρκετά. Χρειάζεται ψυχραιμία και όχι έλεγχος. Η μέρα σου είναι ένα 6. Ταύρε, είσαι στο επίκεντρο αλλά με πίεση και ένταση. Μην αφήσεις το πείσμα να δημιουργήσει απόσταση. Η μέρα σου είναι ένα 7. Ζυγέ, σκέφτεσαι πιο βαθιά συναισθηματικά θέματα. Μη κρατάς μέσα σου όσα σε βαραίνουν. Η μέρα σου είναι ένα 7. Λιονταράκια μου, επαγγελματικά και υποχρεώσεις πιέζουν αρκετά. Κράτα χαμηλούς τόνους στις αντιδράσεις σου. Η μέρα σου είναι ένα 6. Και δίδυμε, χρειάζεσαι λίγο περισσότερη ξεκούραση σήμερα. Μην κουράζεις το μυαλό σου με υπερβολικές σκέψεις. Η μέρα σου είναι ένα 7.
1: Για να δούμε τελικά ποιο είναι το πηδημένο ζώδιο που θα πάρεις διπλά εισιτήρια για τον κινηματογράφο Μάγια να δεις και εσύ όποια ταινία θέλεις. 2-10-300-104-8. Καλημέρα, Κωνσταντίνα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Κωνσταντίνα μου. Για πες μου, τι ζώδιο είσαι εσύ?
3: Τοξοτάκι.
1: Τοξοτίνα. Περιπετειώδης γυναίκα. Για πες μου όμως, τι πήδησε η Μαρία?
3: Νομίζω τον εγώ καιρό.
1: Ναι! Μπράβο, ρε Κωνσταντίνα.
2: Μπράβο!
1: Μείνε στη γραμμή σου για τα εισιτήρια σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Εγώ και ρε. Έχεις δημιουργήσει.
1: Εγώ και ρε.
2: Έχεις δημιουργικό. Ρε, θέλω να είμαι ευχάριστος άνθρωπος και δεν με αφήνεις. Έχεις δημιουργικότητα και ανεβασμένη διάθεση. Η μέρα βοηθά σε έρωτα και όμορφες στιγμές. Η μέρα σου είναι ένα 9.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Σήμερα είναι Προ-Παρασκευή.
1: Ξέρεις τι θα ήταν τέλειο, να είχαμε έτσι γρήγορα γρήγορα έναν υπέροχο καφέ, παιδιά, από τον Αλιμπινίση. Να πάρουμε και μια πολύ ωραία. Τώρα, εγώ τρελαίνομαι για σπανακοτυρόπιτα. Βάλτε ό,τι θέλετε εσείς. Έχουμε λουκανόπιτα. Πάμε σε αλμυρά πρώτα, Χριστιανέ μου. Δεν τα τρώμε όπως να είναι.
0: Εντάξει, που λέτε,
1: για λέξη, λοιπόν, την αλμυρή σου επιλογή. Και μετά. Και μετά περνάμε στα γλυκά που έχουμε. Έχουμε κρουασάν τα οποία είναι γεμισμένα με πραλίνα. Έχουμε μπουγάτσα. Άχνη κανέλα σε 9 κομματάκια. Ξέρεις εσύ τι θα παραγγείλεις. Όλα αυτά συμβαίνουν στον Αλιμπινίση, φαρμακείδο 1. Και παίρνεις και τηλέφωνο αν είσαι στη δουλειά, αν είσαι στο σπίτι και τα θέλεις όλα τώρα στην πόρτα σου. Στο 22-2-10-64-36.
0: Ναι, καλημέρα σας. Ναι, καλημέρα. Η κυρία Μέρη. Κυρία Μέρη.
1: Μεριά και λιβάνια στο κλείσε τα μούτρα.
0: Δεν μου το κλείσε ρε, κάτι έγινε. Κάτσε να ξαναπάρω.
1: Αφού άκουγα από πίσω κάτι συνέβαινε.
0: Κι εγώ, αλλά δεν ξέρω. Θα μιλήσω στο ράδιο.
2: Παρακαλώ.
0: Ναι, καλημέρα, η κυρία Μέρη.
2: Ναι, ναι.
0: Α, καλημέρα σας. Γιώργος Καρφώνης ονομάζομαι και παίρνω από το σύλλογο του Ολυμπιακού.
2: Μάλιστα, ευχαριστώ,
1: αδύο. Στο χρυσό μου, ρε, μην την αφήνεις έτσι, ρε. Ρε, θα πήγαινε πολύ καλά. Μην το...
0: Κάτσε, την ξαναπάρω, ρε, πρέπει, τι βιάζεις.
1: Πες της, ρε.
0: Πώς να της μιλήσω αφού το έκλεισε, τι να της πω.
1: Αυτά τα 5 δευτερόλεπτα εγώ θα της είχα πει τα πάντα.
0: Τα σου έλεγα, τα της είχες πει.
1: Όπω τον έπαιξε τον καρτελιά, ρε, φίλε. Ποια? Μια οπαδός του Παναθηναϊκού.
0: Τώρα δεν το σηκώνει.
1: Δεν θα στο σηκώσει. Πάει, χάλασε η φάρσα.
2: Παρακαλώ.
0: Ναι, καλημέρα, κυρία Μέρη. Γιατί μου το κλείσατε?
2: Ναι. Έχω κερδίσει πρόσκληση για το Final Four.
0: Όχι, δεν έχετε κερδίσει πρόσκληση για το Final Four. Έχετε κάποιος έχει δηλώσει συμμετοχή για να τραγουδήσετε τον ύμνο του Ολυμπιακού στο ΟΑΚΑ.
1: Μην το κλείσεις.
0: Ρε Μέρη, έτσι απόλυτα.
2: Πάτε καλά.

0: Εντάξει, οκ, είχαμε μια κακή χρονιά, η ζωή συνεχίζει.
1: Ναι, εννοείται. Να κάνω μια ερώτηση, έχεις βγάλει γλώσσα και τώρα φοβάσαι να πας στη δουλειά?
0: Εγώ ποτέ.
2: Κατάλαβα.
1: Δεν ακούγεσαι ότι δεν βγάζεις γλώσσα.
2: Μέρη, να σε ρωτήσω κάτι. Τον είδες τον αγώνα μέχρι το τέλος χθες?
0: Το πάλεψα.
2: Το πάλεψες, ναι. Το 81-64, ναι. Πώς το δικαιολογείς δηλαδή με αυτό? Είναι, δεν είναι για 2-3 πόντους. Αυτό είναι, σας μπει, δηλαδή το πορτοκάλι Βαλένθιας τώρα.
0: Μπορεί... Αν μπήκε καλά.
2: Μπήκε.
1: Συγγνώμη, ρε πουλάκι μου, στον πάγκο καθόσασταν και κοιτάγατε όλοι.
2: Συγγνώμη,
0: ο προπονητής σίγουρα.
1: Δεν ξέρω, ρε Μέρη.
2: Τι να κάνει και ο Αταμάνο Γλυκούλης είναι αυτός, το συμπαθώ εγώ.
1: Να σου πω κάτι. Μια που είσαι πληγωμένη, δεν ξέρω αν έχεις σύντροφο ή δεν έχεις, έπρεπε να σου πάρει δώρο για να σε κάνει καλύτερα.
0: Αυτός είναι πιο πληγωμένος.
1: Κατάλαβα, κλαίει το σπίτι της Μέρης σήμερα.
2: Υπομονής, της υπομονής. Ένα μάτς θα είναι τώρα, μη στενοχωριέσαι, απλά θα μπει λίγο κοκκινάκι στο γήπεδό σας.
0: Αυτό μόνο μη δούμε.
2: Αυτό θα το
0: θέλει. Να το πάρει Φενέρ, να το πάρει Ρεάλ.
1: Γιατί μπορεί να μην το πάρει η ελληνική ομάδα, γιατί? Γιατί?
0: Όχι στο γήπεδό μας. Όχι.
1: Τι να κάνουμε εκεί, θα
2: είναι. Τώρα κληρωθήκατε.
1: Θα το κάνουμε street basket.
0: Όχι, όχι.
1: Τέλος πάντων.
0: Αυτό δεν επιτρέπεται.
1: Λοιπόν, σε βλέπω, σε ακούω στεναχωρεμένη, σε ακούω και πληγωμένη. Ο Βασίλης μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο. Τι είσαι, Βασίλης?
0: Τι είσαι, Βασίλης? Ήταν κάποτε υπάλληλος στη δουλειά. Κάποτε.
1: Παναθηναϊκός κι αυτός ή κάποια άλλη ομάδα?
0: Λες Παναθηναϊκός και να με παίρνει τηλέφωνο?
1: Ναι, γιατί ρε πουλάκι μου, γιατί κακό είναι δηλαδή.
2: Πληγωμένος είναι ο κόσμος, δεν θα κάνουν τώρα πλάκα οι Παναθηναϊκοί σήμερα.
1: Καλά, κρίμα, κρίμα. Λοιπόν, Μέρη μου, καλή δουλίτσα. Πάρε μας αύριο να μας πεις. Πάρε μας αύριο να μας πεις τι έγινε στη δουλειά.
2: Χάρηκα που σας άκουσα, άντε φύγετε.
1: Στο διάλο, κολό, παιδάκι, στο διάλο. Παίζετε με τον πόνο μας. Λοιπόν, η γυναίκα για... πληγωμένη για τα αθλητικά τόσο πολύ δεν έχω ξανακούσει.
2: Καλά, είναι σαν να μπει και καλό Ολυμπιακός με στην ΑΕΚ τώρα και να σήκωσε το κύπελο. Τι λες, ρε?
1: Τι έγινε?
2: Όχι, ρε, ας κοκκινήσει τον Παναθηναϊκό.
1: Φίλιππε.
3: Ναι.
1: Καλημέρα, Φίλιππε, τι κάνεις, πώς είσαι?
3: Καλημέρα, καλά εσείς?
1: Καλά και εμείς. Σε καλούμε το Show FM και το Show FM Morning Show. Κάποιος μας έβαλε σε πάρουν τηλέφωνο και σου φέρουν ένα άσμα. Για άκου.

0: Για τα λεφτά τα κάνεις όλα, για τα λεφτά δεν μ' αγαπάς και χρόνια σου πολλά κιόλας για τα γενέθλιά σου.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
0: Ναι, αλλά ποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο μέσα από το Σοκαφέ Morning Show και να σου βάλει αυτό το άσμα, για ποιο λόγο?
1: Η αδερφή της κοπέλας μου το έκανε.
0: Η αδερφή
1: της επειδή δουλεύω πολύ. Δουλεύω πολύ και πληρώνουμε.
0: Α, και σου λέει Μασούρη, θα τα κάταβα. Και πώς τη λένε την αδελφή της κοπέλας σου?
1: Ελένη.
0: Μπράβο, η Ελένη. Η Ελένη, η Ελένη, η οποία περιμένει κέρασμα για να σου φάει τα λεφτά. Μαζί με την αδελφή της.
1: Αλλή μόνο.
0: Λοιπόν, και πάλι πολύ χρόνο σου λυπάμαι ότι επιθυμείς την αγκαλιά σου να το βρεις.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Το ρώτησα και τι ομάδα είναι, ρε γαμώτο.
2: Αχ, δεν πειράζει. Κοίτα να δεις που θέλει να τρίψει.
0: Έτσι, από περιέργεια. Δεν με νοιάζει, ρε. Δεν ασχολούμαι εγώ με αυτά.
2: Λοιπόν, εγώ θα δώσω ιδέα. Αν έχετε τώρα έναν άνθρωπο ο οποίος είναι παναδυναϊκός και σήμερα δεν περνάει πάρα πολύ καλά. 6, 9, 7, 800, 104, 8. Το έχουμε σήμερα με τη φαρσούλα αυτή. Το έχουμε. Στείλτε το τηλέφωνό του, το όνομά του και δύο πραγματάκια λιγάκι, θα τα πούμε εμείς τα υπόλοιπα. Αν είναι παναθηναϊκός, είναι η μέρα του σήμερα.
0: Καμία φίλη, αν είναι έτσι φανατικιά όπως η φίλη Μέρη πριν από λίγο, έτσι, αυτή να πάρουμε. Να τραγουδήσει και αυτή τον ύμνο του Ολυμπιακού. Έλα, βρε Μαρία. Για τα δικά σου wake up call, να ξυπνήσουμε τα αγαπημένα σου πρόσωπα. 6, 9, 7, 800 και 104, 8.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning.
3: Good morning, everyone.
0: Wake up. Στο καφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
4: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
5: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, όχι.

0: ή πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Η Χαλκής, μία από τις σημαντικότερες ελληνικές βιομηχανίες ειδών κεραμοποιίας, συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος, υλοποιώντας ένα ακόμα κρίσιμο βήμα. Με συνεργάτη της την ΑΝΑΕΚ, έναν από τους μεγαλύτερους εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων σε ολόκληρη την επικράτεια, εγκαινιάζει νέα μονάδα ανακύκλωσης δομικών υλικών. Χαλκής και ΑΝΑΕΚ συμμαχούν για την αειφορία στον κατασκευαστικό κλάδο. Αυτό που για τους άλλους είναι απόβλητο, εμείς το μετατρέπουμε σε πρώτη ύλη.
2: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
3: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
4: Στηρίζουμε το παρόν, χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση, είναι αποτέλεσμα.
5: Ποιότητα, ταχύτητα και καλές τιμές. Μην ψάχνεις αλλού, το έχουμε. MrPhone.gr, Avanton 37.
6: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέσεις στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Πούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
7: Δεν είναι απλώς πλατσούρισμα, είναι εμπιστοσύνη. Είναι αυτοπεποίθηση. Είναι η βάση για ένα παιδί που μεγαλώνει με σιγουριά. Baby and Kids Swimming στο Κυμέλια Project. Για βρέφη από 6 μηνών και παιδιά κάθε ηλικίας. Με πιστοποιημένους προπονητές, ζεστό νερό και απόλυτη ασφάλεια. Γιατί το νερό μπορεί να γίνει ο πιο ασφαλής του σύμμαχος. Κυμέλια Project. 5 χιλιόμετρο Χαλκίδα Σαρτάκης. Κάθε παιδί έχει τη δική του πρώτη βουτιά. Απλώς φρόντισε να γίνει σωστά.
8: Γιατί να προτιμάς τη μικρή οθόνη όταν υπάρχει η μεγάλη? Έλα στον κινηματογράφο Μάγια και δες τα μεγαλύτερα blockbusters. Είναι ώρα για σινεμά. Avanton 83, Χαλκίδα.
9: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
10: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση?
11: Τρώω πίτσα.
9: Στην τράπεζα πήγες?
10: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
9: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
10: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
9: Και αυτή σου μύρισε?
10: Αυτή κι αν μου μύρισε.
9: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
10: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
9: Στον Αλεμπινίση?
10: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
9: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
10: Εντάξει, θα φας τώρα?
9: Όχι.
10: Θα φας?
9: Όχι.
10: Θα φας?
9: Ναι.
10: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
9: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
10: Και ακριβώς απέναντι.
9: Και λίγο διαγώνια.
10: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
10: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
9: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
10: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
12: Γιώργος και Μαρία.

0: Και η ώρα του Σιρίου είναι εδώ. Ήδη είμαστε ζωντανά στο TikTok, παιδιά, για να δούμε τελικά ποιο είναι αυτό το. Η ερώτηση της ημέρας μου. Το σκορ, πόσο είναι θηρίο μου?
1: Είναι 2-1.
0: Γιατί 2-1?
1: Γιατί χθες κέρδισα.
0: Εμείς κερδίσαμε χθες.
1: Ρε, άντε φύγε από εδώ.
0: Ρε, χθες τη στιγμή του χρόνου κερδίσαμε.
1: Ρε, άντε φύγε από εδώ.
0: Έλα, Πανάγια μου.
1: Λοιπόν.
0: Ρε, θηρίο.
1: Να σου πω,
0: είπαμε να μας κλέβεις, αλλά και έτσι.
1: Ναι, ναι, καλά. Λοιπόν, 2-1 το σκορ.
0: Κερδίζουμε.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθα, καλώς σας βρήκα, μικρά μου θυράματα. Κοίταξε να σου πω κάτι. Όντως αυτός που χάνει έχει την τάση να το παίζει υπέρ του. Δεν πειράζει. Θα σε αφήσω στο δικό σου μυαλό. 2-1
0: το σκορ. Συγγνώμη. Εχθές δεν κερδίσαμε.
1: Γιώργο, δεν κερδίσατε. Λοιπόν, 2-10-300-104-8. Παίρνεις τηλέφωνο για να παίξεις με το θηρίο. Η ερώτηση πανεύκολη σήμερα.
0: Ναι.
1: Το 23% είπε ότι αυτό είναι το νούμερο ένα τρόφιμο που αγοράζουμε από το σούπερ μάρκετ χωρίς να υπάρχει στη λίστα μας μέσα.
0: Mm-hmm.
1: Πολύ εύκολη ερώτηση. Δηλαδή, πάω εγώ και ο Γιώργος στο σούπερ μάρκετ. Εντάξει, ναι, έχουμε ναι, από μία λίστα. Μία την έχω γράψει εγώ, μία την έχει γράψει η γυναίκα του Γιώργου. Βρισκόμαστε και λέμε, α, κοίτατε να δεις τι έχουμε. Ταραραρα. Περνάμε το διάδρομο, ας πούμε 7. Και βλέπουμε ένα αντικείμενο, ένα τρόφιμο, το οποίο δεν το έχω στη λίστα μου, ούτε εγώ Γιώργος. Αλλά το παίρνω όπως και να έχει.
0: Πατάτες πρωτεγανισμένες long.
1: 2-10-300-104-8. Παίρνεις τηλέφωνο, παίζεις με το θηρίο. Πολύ εύκολη ερώτηση.
0: Παίρνω λουκανοπιτάκια.
1: Δεν ξέρω.
0: Η Σοφούλα λέει προφυλακτικά.
1: Δεν τρώγεται.
0: Μην το λες αυτό. 2-10-300-104-8. Ποιο είναι, ρε παιδιά, το τρόφιμο που παίρνει το 23%? Ενώ δεν υπάρχει στη λίστα, λες και παίρνουν τα υπόλοιπα της λίστας. Αλλά τέλος πάντων.
1: Τα παίρνεις.
0: Νομίζεις.
1: Γι' αυτό δεν στέλνουμε ποτέ έναν άντρα να πάει στο σούπερ μάρκετ. Ποτέ.
0: Συγγνώμη, αλλά όταν πάω στο σούπερ μάρκετ, το πιο πιθανό είναι να πάρω κάποια βλακεία σε εισαγωγικά, δηλαδή κανένα γαριδάκι.
1: Ναι,
0: να
1: πάρω... Πάρε, αλλά πάρε και αυτά που σου έχω γράψει εγώ για να μαγειρέψω.
0: Να πάρω πατατάκια, α, να πάρω λουκάνικα, ας πούμε, που μπορεί να μην είναι στη λίστα, και να πάρω και ψωμάκια να φτιάξω χοντόγκ, ας πούμε.
1: Ρε, κάνω τη θες στη λίστα μου, μπορείς να μου την εκπληρώσεις έτσι όπως τα έχω γράψει. Υπάρχει λόγος που τα έχω γράψει.
0: Σε ποιο σούπερ μάρκετ έχω πάει?
1: Λοιπόν, όπου και να πας, στο 2-10-300-104-8 παίρνεις τηλέφωνο για να παίξεις με το θηρίο. Η ερώτηση πάρα πολύ εύκολη. Το 23% είπε ότι αυτό είναι το νούμερο ένα τρόφιμο που αγοράζουμε στο σούπερ μάρκετ χωρίς να το έχουμε στη λίστα μας.
0: Καλημέρα, Βασίλη.
2: Πολύ καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, ρε Βασίλη. Για πες μου, ρε Βασίλη, ποιο είναι αυτό το τρόφιμο που παίρνουμε?
2: Καταρχήν, χτες χάσαμε, Γιώργο.
1: Α, μπράβο, Βασίλη μου.
0: Μην τα λες, ρε Βασίλη.
1: Να τα λες σωστά τα πράγματα.
2: Χάσαμε, Γιώργο, χάσαμε. Και πρέπει από αύριο δίπλα σου να έχεις και τον Νίκο, μήπως πάρουμε καμιά νίκη.
0: Εγώ λέω να φέρω τον Νίκο. Όταν είναι το
2: θηρίο. Όχι, να είστε και οι δύο εκεί.
0: Για πες, ρε Βασίλη. Εσύ όταν πας στο σούπερ μάρκετ, τι παίρνεις?
2: Εγώ την Άρτα και τα Γιάννα παίρνω. Με τέσσερα παιδιά που έχω, παίρνω το καρότσι μέσα και παίρνω
1: την εβδομάδα πόσο ξοδεύεις, Βασίλη μου?
2: Σε σούπερ μάρκετ είναι γύρω στο 350.
1: Την εβδομάδα.
2: Την εβδομάδα.
1: Ναι, τι λες, καλέ!
0: Τέσσερα παιδιά έχει ο άνθρωπος, τι θα φάνε?
1: Πω,
0: τα πόδια τους.
1: Για πες, ρε Βασίλη μου, τώρα με τι απάντηση θα παίξουμε?
2: Εγώ θα παίξω με τα μακαρόνια.
1: Με τα μακαρόνια, πολύ ωραία. Με τα μακαρόνια μου αρέσει πάρα πολύ η απάντηση αυτή, Βασίλη μου. Πιστεύεις ότι κέρδισες με την πρώτη κλίση?
2: Δεν το νομίζω, αλλά τέλος
1: πάντων. Μπράβο, Βασίλη, όσο καλή και να ήταν η απάντησή σου, Ρόσκουβα είναι δικό σου. Έχασε!
0: Ψάχνουμε τρόφιμο. Δεν πειράζει, ρε Βασίλη, με ευχαριστούμε πάρα πολύ. 2-10-300-104-8.
1: Αλλά το κατάλαβε αμέσως ο Βασίλης ότι ψάχνω κάτι σε τρόφιμο. Θέλω να του δώσετε σημασία. Είναι τρόφιμο. Κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει στη λίστα και ίσως δεν το γράφουμε.
0: Για
1: γιατί ξέρουμε ότι θα το πάρουμε όπως και να έχει. Δεν παίζεις.
0: Γιατί δεν παίζω πάλι εγώ? Αντρέα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είμαι με κόσμο στο ταξί, σας βλέπουμε στο TikTok.
0: Ναι.
3: Πάνε οι φίλοι μου στην Νορβηγία.
1: Ναι.
3: Και θα παίξουν πρώτη φορά, βλέπουν στο FM και θα παίξουν μαζί σας. Άρα έχουμε τρεις απαντήσεις.
0: Τέλεια. Πάμε γρήγορα, γρήγορα όμως, Αντρέα. Πάμε γρήγορα.
3: Θα σας δείτε, μίλα, το βλέπεις τα παιδιά. Τι πιστεύετε ότι μπορεί να είναι? Σκόρδο.
1: Σκόρδο, πάμε να παίξουμε το σκόρδο πρώτα. Το σκόρδο είναι μικρό, είναι βρωμερό, το θέλω. Μπορεί να μην υπάρχει στη λίστα μου, αλλά φυσικά δεν μαγειρεύω χωρίς σκορδάκι. Το όνομα του φίλου, το όνομα του φίλου.
4: Κωνσταντίνος.
1: Κωνσταντίνε μου, καλώς ήρθες στην παρέα μου, καινούργια παίκτη. Ρος κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
0: Σε καλή μεριά, πρώτος σου κουβάς.
3: Έχουμε τη Χρύσα πίσω, έχουμε τη Χρύσα πίσω.
0: Πες το, Χρύσα.
3: Χρύσα, πες εσύ την απάντησή σου.
5: Γεια σας.
0: Γεια σου, Χρύσα, καλημέρα.
1: Μακαρόνια, το είπαμε, Ρος κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
0: Έλα ρε, Αντρέα, πες το.
1: Αντρέα.
3: Σοκολάτα γάλακτος.
1: Έλα ρε, Αντρέα, μου αρέσει που λέω τρόφιμο και δεν είναι γλυκό, είναι αλμυρό, Αντρέα.
3: Τα τρόφιμα είναι γλυκό.
1: Ρόσμαν είναι δικό σου. Άλλο.
0: Δεν πειράζει, ρε, Αντρέα, δεν πειράζει. Καλό δρομολόγιο, ρε, Αντρέα μου. 2-10-300-1048, μήπως παίρνει φακές.
1: Δεν ξέρω.
0: Άμα δεν ξέρεις ποιος ξέρει εγώ.
1: Δεν παίζεις.
0: Καλημέρα, Δήμητρα.
1: Δήμητρα.
0: Δήμητρα.
1: Δεν έχουμε δει. Δημητρούλα
0: μου, γεια σου, πάρ' τα όλα δικά σου. Πάμε στον φίλο τον Γιώργο. Γιώργο.
1: Τι έγινε ρε Γιώργο.
0: Γιώργο. Μαρίνα.
5: Ναι.
0: Έλα βρε Μαρίνα μου, για πες μου βρε Μαρίνα, ποιο είναι αυτό που παίρνει το 23%
5: καλημέρα,
0: από το σούπερ μάρκετ.
5: Καλημέρα,
1: καλημέρα Μαρίνα, πάμε να παίξουμε.
5: Τι να σας πω βρε παιδιά, εγώ άμα πάω στο σούπερ μάρκετ και έχω μαζί και το γιο μου, καληνύχτα.
1: Καληνύχτα, ωραία.
5: Θα το πάρουμε όλο.
1: Ψάχνω όμως κάτι σε τρόφιμα που δεν υπάρχει στη λίστα μου. Είναι αλμυρό και δεν το παίρνω συνήθως μέσα στη λίστα. Δεν υπάρχει.
5: Αλμυρό και δεν το παίρνει συνήθως και είναι και μέσα στη
0: κράκερ.
5: Λίστα.
0: Κράκερ. Έλα.
1: Πάμε.
5: Πατατάκια.
1: Πατατάκια. Πάμε να παίξουμε με τα πατατάκια. Εγώ θέλω να σας βοηθήσω και λέω τρόφιμο. Δεν είναι σνακ. Δεν είναι δηλαδή από αυτά τα γαριδάκια πατατάκια. Μαρίνα μου, δεν πειράζει. Ρόσκουβα είναι δικό σου. Έχασε.
0: Δεν πειράζει, ρε Μαρίνα μου, δεν πειράζει. Μήπως παίρνουμε καμιά κονσέρβα.
1: Είναι αλμυρό.
0: Είναι αλμυρό, λέω. Κονσέρβα, είπα.
1: Ναι, και εγώ βοηθάω, Γιώργο. Είναι αλμυρό και δεν το βρίσκει σε διάδρομο που έχει πράγματα τα οποία δεν είναι υγιεινά. Είναι καθημερινό πράγμα που μπορείς να το φας. Δηλαδή δεν το φας μια φορά πατατάκια, κρουασάν και τέτοιες βλακίες, κρακεράκια.
0: Το τρώω κάθε μέρα.
1: Μπορείς.
0: Γιαούρτι.
1: Δεν παίζεις.
0: Γιαούρτι.
1: 2-10-300-104-8.
0: Καλημέρα, Δήμητρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Δήμητρα μου. Για πες μου, ρε Δήμητρα, τι παίρνει αυτό το 23% από το σούπερ μάρκετ ενώ δεν το χρειάζεται και δεν υπάρχει στη λίστα.
6: Πασόλια.
0: Φασόλια.
1: Φασόλια. Εννοείς τα φασόλια τα ξηρά που είναι μέσα στο σακουλάκι ή τα φασόλια που είναι μέσα στο βαζάκι παίζει, τα οποία είναι και λίγο σαν πίκλα.
6: Φασόλια, φασόλια.
0: Φασόλια, αγάπη μου, φασόλια.
6: Σε σακουλάκι.
1: Σε σακουλάκι.
0: Τα τρία αλφα.
1: Δήμητρα, σήμερα δεν βόγγιξες.
6: Αυτά που κάνεις πριτς, πριτς.
1: Ροζ κουβάς είναι δικό σου, πριτς έχασες.
0: Πριτς χάσαμε. Γεια σου, ρε Δήμητρα. 2-10-300-104-8. Καλημέρα, Γιώργο.
7: Καλημέρα, τι κάνουμε.
0: Καλά είμαστε, Γιώργα μου. Για πες μου λίγο, ποιο είναι το φαγόσιμο, το τρόφιμο που παίρνουμε από το σούπερ μάρκετ, ενώ δεν υπάρχει στη λίστα. Γιατί περνάμε από μπροστά του και λέμε, α, κάτσε να το πάρω και αυτό.
1: Μπράβο.
7: Το λάχανο.
1: Λάχανο. Το οποίο λάχανο λες, το λαχανικό που είναι στα πανέρια. Μπράβο, ωραία.
7: Ναι.
1: Θα δώσω βοήθεια και θα πω ότι το συγκεκριμένο αντικείμενο που ψάχνω έχει και περιτύλιγμα. Άρα, Γιώργο, καταλαβαίνεις, ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασες!
7: Καλή συνέχεια, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Νάσια, καλημέρα.
8: Καλημέρα.
0: Για πες μου, βρε Νάσια, τι παίρνεις από το σούπερ μάρκετ ενώ δεν το έχεις γράψει στη λίστα σου?
8: Λοιπόν, εγώ παίρνω το ρύζι, αλλά θα πω τα φασολάκια.
1: Ρύζι. Φασολάκια, τα κατεψυγμένα φασολάκια, σωστά, ή φασολάκι κανονικό?
0: Τα κατεψυγμένα.
8: Όχι, το κατεψυγμένο.
1: Μπράβο. Νάσια, έχεις καταλάβει ότι ψάχνω κάτι το οποίο δεν το βάζω εγώ σε σακούλα. Υπάρχει περιτύλιγμα από πριν. Τώρα είναι χάρτινο, είναι βάζινο. Το περιτύλιγμα, υπάρχει περιτύλιγμα όμως.
0: Περιτύλιγμα βάζινο, έχετε ξαναδεί.
1: Έτσι. Λοιπόν, Νάσια, ροσκουβά είναι δικό σου, έχασε.
8: Ευχαριστώ.
0: Γεια σου, Νάσια, με ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Μαρία.
9: Παιδιά, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
9: Πιστεύω ότι είναι οι ελιές.
0: Ωραίο.
1: Όχι τη σχήμα.
9: Γιατί περνάω από το διάδρομο και λένε, α, θα σπάω καμιά ηλιά. Έτσι αλλιώ δεν χαλάει.
0: Τις βλέπεις εκεί στο βαζάκι, περιποιημένες γυαλιστερές και λες, κάτσα πάνω.
9: Ναι. Γεμιστή, σκέτη, μαύρη, πράσινη, γυαλογή.
1: Ωραία. Είναι σε βαζάκι. Μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Μου αρέσει. Τι ηλιά προτιμάς, πράσινη με λίγο κόκκινη πιπεριά μέσα.
9: Θρούμπα.
1: Α, θρούμπα. Ρος κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
9: Ευχαριστώ.
0: Μην νομίζω ότι παίζει ρόλο. Καλημέρα, Κώστα.
10: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ρε Κώστα.
1: Bonjour.
0: Ποιο είναι το τρόφιμο που παίρνει κάποιος από το σούπερ μάρκετ ενώ δεν είναι στη λίστα του?
10: Εγώ πιστεύω το σβάν.
1: Α,
0: σβάν. Ζαμπονάκι.
1: Ωραία. Θα σας πω ότι μέχρι στιγμής έχουμε κινηθεί πάρα πολύ καλά. Θα πω λιγάκι τώρα ότι το αντικείμενο που ψάχνω, το τρόφιμο, βρίσκεται μέσα σε ψυγείο. Το σβάν λοιπόν δεν βρίσκεται στο ψυγείο, γιατί έχω ακριβώς στο μυαλό μου που βρίσκεται. Είναι δίπλα στην κονσέρβα του τόνου.
10: Ένα-ένα μας τα λέει.
1: Και πότε βρει, Κώστα μου, θέλεις να τα πω όλα μαζεμένα?
10: Έδωσε λίγο βοήθεια.
1: Έδωσα. Ρόσκοβα, είναι δικό σου, έφτασε.
0: Καλημέρα. 2-10-300-1048. Το θηρίο δεν σε βοήθεια. Είναι σε γυάλινο βαζάκι.
1: Όχι.
0: Αφού έτσι είπες πριν.
1: Δεν λέω αν είναι σε γυάλιν, σε βαζοειδές ή χάρτινη συσκευασία.
0: Πριν είπες είναι.
1: Κάνεις λάθος.
0: Τέλειο, ωραία, ξέρω. Είναι σε ψυγείο.
1: Είπα ότι έχει περιτύλιγμα.
0: Και είναι σε συσκευασία.
1: Είναι σε συσκευασία.
0: Ναι, περιτύλιγμα γυάλινο.
1: Και είναι
0: λοιπόν.
1: Αλμυρό.
0: Και είναι αλμυρό.
1: Και είναι σε ψυγείο.
0: Και, είναι σε...
1: και δεν είναι υγρό. Ορίστε, δίνω πάρα πολλές βοηθές.
0: Φέτε ζαμπόν ή γαλοπούλα.
1: Δεν παίζεις.
0: Συσκευασμένα είναι και στα ψυγεία βρίσκεται.
1: Δεν παίζεις.
0: Καλημέρα, Ελένη.
11: Καλημέρα.
1: Ελένη, καλημέρα. Καινούρια παίκτρια.
11: Ναι.
1: Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
11: Επαρχία, Αμαλιάδα.
1: Αμαλιάδα, καλημέρα, καλώς ήρθες. Για πες την απάντησή σου.
11: Θα έλεγα αλάτι, αλλά αφού είπατε ψυγείο, θα πω τυρί, μαγιονέζα.
1: Τυρί,
11: πού
1: μαγιονέζα.
11: Τη μαγιονέζα.
1: Ναι. Τι.
11: Αλάτι μου ήρθε. Πρώτα, που δεν το έχω ποτέ στη λίστα.
1: Πάμε να παίξουμε λίγο με το τυρί. Μου αρέσει το τυρί. Τι τυρί θα διαλέξουμε να παίξουμε?
0: Πρόβιο.
11: Κρέμα, κότατζ, αυτά συνήθως.
0: Α, τυρί κρέμα.
11: Συσκευασμένα.
1: Κρέμα ή κότατζ.
0: Δεν θες να πάμε σε γκούντα, σε φέτες του τόστ?
11: Όλα, όλα.
1: Όλα, όλα δεν, Ελένη μου.
11: Αλλά εγώ τα βάζω στη λίστα.
1: Ναι, Ελένη,
11: για
1: να σου πω κάτι.
11: Το αλάτι.
1: Δεν πειράζει, Ρος, κουβάζει με δικό σου, έχασε.
0: Γεια σου, Ελένη, με ευχαριστούμε πάρα πολύ. 2-10-300-1048, Μαρία.
12: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, βρε Μαρία.
1: Καλημέρα.
0: Μου. Πάω στο σούπερ μάρκετ. Έχεις τα χαρτιά, το χέρι σου, τη λίστα. Αλλά παίρνεις κάτι το οποίο είναι αλμυρό, είναι στα ψυγεία, είναι σε συσκευασία και δεν το έχεις στη λίστα. Τι είναι?
12: Επειδή δεν σας άκουγα τόση ώρα που ήμουν στην αναμονή, έχει παίξει το τυρί τριμμένο?
1: Όχι.
12: Θα παίξουμε το τυρί τριμμένο.
1: Ωραία, Μαρία μου, μου άρεσε πάρα πολύ η απάντηση αυτή. Μαρία, μάντεψε. Ροσκουβάζει είναι δικό σου, έχασε.
0: Δεν πειράζει, ρε μαράκι, δεν πειράζει. Καλημέρα, Ειρήνη.
13: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Ειρήνη μου. Για πες μου, βρε Ειρήνη.
13: Μήπως είναι το τυρί φέτα όμως, το κομμάτι φέτα, ας πούμε.
1: Ωραία. Έχετε βρεθεί, έχετε καταλάβει ποια παίζουμε με ψυγείο. Αλλά τι ψυγείο να είναι αυτό, Ειρήνη μου! Τι είπες, απάντηση?
13: Έχασα.
1: Τι είπε, ναι,
13: είπα τυρί φέτα.
1: Ναι, έχασες. Ερώτηση που βάζει είναι δικό σου, έχασες.
0: Γεια σου, Ειρήνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 2-10-300-1048.
1: Για ελάτε, για ελάτε. Αγοράστε και θαυμάστε.
0: Είναι καταψύχτης ή συντήρηση?
1: Δεν ξέρω.
0: Εδώ είναι το μυστικό. Καλημέρα, Νίκο.
14: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Νίκο. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Καινούριος παίκτης.
14: Ναι, ναι.
1: Από πού μας ακούς?
14: Μαλακάσα.
1: Μαλακάσα. Για πάμε να δώσουμε την απάντησή σου.
14: Την αποδείξη, λέω εγώ.
1: Την?
0: Τι?
14: Την αποδείξη.
1: Την απόδειξη.
14: Ναι.
1: Α, τρώγεται η απόδειξη. Πια με εκεί που έχουν πάει οι τιμές. Νίκο μου, μάντεψε, ρε φίλε.
14: Τρώγεται πολύ όμως. Γιατί είναι πολύ ακριβά η
0: αυτό. Είναι πανάκριβα γι' αυτό.
1: Νίκο, το καταλαβαίνω αυτό που λες, ρε φίλε. Ροζ κουβά είναι δικό σου, έχασες.
0: Δεν πειράζει, Νικόλα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. 2-10-300-1048. Καλημέρα, Στράτο.
15: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στράτο. Καλώς ήρθες στην παρέα μας.
15: Καλώς σας βρέκα.
1: Για πες, βρε Στράτο μου, από Αμάρινθο. Από πού έτσι πιστεύει, τώρα που βρίσκεσαι βασικά?
15: Τώρα βρίσκομαι Ηλιούπολη.
1: Ηλιούπολη. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Στράτος φίλος, πολύ φανατικός ακροατής μας. Πες μας την απάντησή σου.
15: Εγώ λέω το σαλάμι αέρος.
1: Σαλάμι αέρος.
0: Στο μυαλό μου είσαι, ρε Στράτο. Στο μυαλό μου είσαι, γιατί ήθελα να ρωτήσω το θηρίο αν αυτό που αγοράζουμε από το ψυγείο είναι μακρύ ή στρογγυλό.
1: Ναι. Ωραία, να σας πω κάτι. Δεν, μέχρι στιγμής έχετε πάει μόνο σε ψυγεία.
0: Σε ψυγεία μας είπες να κοιτάξω.
1: Ψυγεία, ναι, αλλά... ναι, ναι, ναι. Δεν έχετε ψάξει κι άλλα ψυγεία. Λοιπόν, εγώ δίνω, λέω πράγματα. Αφήστε με να τα λέω. Στράτο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ρος κουβάς είναι δικός μου. Ρος
15: κουβάς είναι δικός μου.
0: Γεια σου, Στράτο. Καλημέρα, καλημέρα. Μήπως να πάμε σε καταψύχτη?
1: Δεν ξέρω, απλά λέω εγώ τώρα ότι δεν έχει ακουστεί κάτι από καταψύχτη. Μήπως θέλει κάποιος να παίξει.
0: Παίρνω πίτσες. Τρεις πίτσες που βάζουν σε πακέτο.
1: Τι γεύση?
0: Έχει και τις τρεις. Έχει μαργαρίτα, έχει special.
1: Τα μπερδεύεις.
0: Ναι, γιατί
1: άμα σ' αρέσει ένα συγκεκριμένο, παίρνει ένα
0: συγκεκριμένο.
1: Ωραία,
0: παίρνω μια μαργαρίτα.
1: Okay. Ωραία, δεν παίζεις όμως εσύ.
0: Παίρνω μια πίτσα που είναι στην κατάψυξη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και τις πατάτες τις πρωτογενισμένες, έτσι και πει κανένα.
1: Αυτό.
0: Πάμε
1: στον
0: καταψύχτη. Καλημέρα, Δημήτρη.
16: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Δημήτρη, είσαι καινούριος παίκτης.
16: Ναι.
1: Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
16: Αυτή τη στιγμή πάω στις Σέρες.
1: Α, πας στις Σέρες. Για να φας και μια μπουγάτσα από εκεί. Για πες, βρε Δημήτρη, με ποια απάντηση θα παίξεις?
16: Εγώ θα παίξω με το παγωτό.
1: Α, ωραία. Παγωτό. Παγωτό, Δημήτρη μου, καταλαβαίνω τι μπορεί να σου έχω χτυπήσει τώρα που είπα κατάψυξη, αλλά είπα ότι ψάχνω κάτι αλμυρό.
0: Το παγωτό κόλλημα.
1: Παγωτό είναι κάτι γλυκούτσικο. Και θα σου πω, Δημήτρη μου, ροζ κουβάζι είναι δικό σου.
0: Παγωτό γύρω.
1: Έχαζε.
0: Χάσαμε, ρε Δημήτρη, δεν πειράζει. Δεν δίνουμε καλό δρόμο. Καλό δρόμο. 2-10-300-104-8.
1: Τα πάμε πάρα πολύ καλά, παιδιά. Μπράβο, συνεχίστε έτσι. Μπράβο σα.
0: Μήπω παίρνουμε γύρω. Κάτι ψυχμένο γύρω που έχει.
1: Ναι, ωραία τα λες εσύ, δεν παίζεις όμως.
0: Έχω έρθει εγώ κοντά.
1: Το γενικά έχει έρθει κοντά. Κοντά.
0: Παιδιά, έχω έρθει κοντά. Πείτε τις πατάτες. Καλημέρα, Μαρίνο.
17: Καλημέρα.
1: Καλώς ήρθες στην παρέα μας, Μαρίνο, καινούριος παίκτης, έτσι.
17: Ναι.
1: Για πες από πού μας παίρνεις τηλέφωνο.
17: Κόρινθο.
1: Από Κόρινθο. Για πες, βρε, ναι. Μαρίνο μου, ποια απάντηση θα δώσεις.
17: Λοιπόν, πρώτον, πριν δώσω μια απάντηση.
0: Ναι.
17: Θέλω να πω ότι έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία εδώ στη φίλη μου τη Μαρία.
0: Καλά κάνεις.
1: Πες κι άλλα τέτοια, Μαρίνο μου.
0: Θα είναι περίεργο να έχεις εμένα αδυναμία.
1: Σταμάτα ρε κι εγώ.
0: Ναι, λοιπόν,
17: γιατί έχει παρόμοια φωνή
0: ναι.
17: με την κοπέλα μου τη Μαρία.
1: Α, και Μαρία και η κοπέλα σου και έχουμε και παρόμοια φωνή. Αμάν.
0: Άμα ξεκούσα από δύο. Άμα ποτέ ξεμείνεις από Μαρία, έλα να την πάρεις.
1: Γιώργο.
17: Όχι.
1: Μαρίνο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Το έχω δει κάπως τώρα ότι έχω.
17: Άμα ξεμείνω, ξέμεινα. Δεν κάνουμε.
1: Πες Μαρίνο, άμα ξεμείνετε εσείς θα σας δώσω την κοπέλα μου. Για πες βρε Μαρίνο μου, απάντηση.
17: Λοιπόν, απάντηση, επειδή μου έτσι αρέσει ο τρόπος που το λες, να σας το πω. Ροζ κουβάς.
0: Α, τον κουβά.
1: Κατευθείαν. Δεν θα παίξουμε.
0: Δεν θέλει.
1: Ροζ κουβάς είναι δικό σου, Μαρίνο μου. Έχασε.
0: Γεια σου, Μαρίνο. Τέτοια χαρά. Θα σου στείλω. Έλα, σου πω, αφού βλέπεις το TikTok, θα σου στείλω εδώ πέρα. Κοίτα, ένα ροζ κουβά. Θα σου στείλω να τον έχεις μαζί με τη φίλη τη Μαρία. Να τον δίνει η Μαρία σου κάθε μέρα. 2-10-300-104-8. Καλημέρα, Αντριάννα.
1: Πάμε να παίξουμε, παρακαλώ.
0: Για πες ρε, Αντριάννα μου.
18: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, για πες ρε, Αντριάννα.
18: Λοιπόν, εγώ έχω δύο απαντήσεις. Δεν ξέρω τώρα ποια να παίξω.
1: Πες και εσείς δύο.
18: Η μία είναι το μπέικον.
0: Ναι.
18: Συσκευασμένο είναι, αλμυρό είναι.
0: Κάποιοι το έχουν συντήρηση, κάποιοι το έχουν συγκατάψυξη, ναι.
18: Μπράβο, ναι. Και το άλλο είναι κρέμα γάλακτος.
1: Πολύ ωραία, είπα δεν είναι υγρό.
0: Το έγινε στο μπέικον.
18: Α, δεν τα άκουσα.
1: Δεν πειράζει, τα λέω εγώ τώρα ξανά να μ' ακούσετε.
18: Εντάξει.
1: Άρα θα παίξουμε με το μπέικον.
18: Να κάνω μια ανατροπή. Θα πω τυρί γκούντα.
0: Τυρί γκούντα. Τυρί γκούντα.
18: Θα πω τυρί γκούντα σε φέτες και η Παναγιά μαζί μας.
1: Πες το ρε Αντριάννα. Δεν έχετε πει βασικές απαντήσεις, δεν ξέρω γιατί. Αντριάννα μου! Μάντεψε! Τυρίρι! Ροζ κουβάς είναι δικό σου.
0: Τυρίρι είναι κερδίζω, αλλά δυστυχώς ρε Αντριάννα μου, χάσαμε ρε Αντριάννα.
1: Είμαι λίγο ήρωνας.
0: Λοιπόν. Πάμε στα ψυγεία. Είτε κατάψυξη, είτε συντήρηση. Είτε... Το θηρίο λέει όλη την ώρα δεν έχει πει κανείς για την κατάψυξη. Ή...
1: Δεν έχετε πει μέχρι στιγμής, παιδιά. Ακόμα και μετά από 5-10 λεπτά, πόση ώρα έχω πει την κατάψυξη, δεν την έχετε πει.
0: Κοτομπουκές!
1: Δεν έχετε παίξει ακόμα, παιδιά. Με κατάψυξη δεν ξέρω γιατί την έχετε στην μπούκα.
0: Λουκανοπιτάκια.
1: Προχώρα.
0: Καλημέρα, Δήμητρα.
19: Καλημέρα, παιδιά, όλη μέρα.
0: Όλη μέρα. Για πες ρε Δημητρά μου, είσαι στο σούπερ μάρκετ. Κρατάς τη λίστα και παίρνεις πράγματα τα οποία δεν είναι. Και είναι σε ψυγείο.
1: Τι είναι.
0: Τι είναι.
19: Πιστεύω ότι έχει να κάνει αυτό με κρεατικά. Δηλαδή τύπου γύρω. Ή γύρω, αυτό που είπες ήταν ωραίο γύρω.
0: Ναι, ένα γύρω.
19: Γυρτέκια, κατεψυχμένα.
0: Για να τα έχεις και εσύ σε ώρα ανάγκης. Θα πετάς ένα air fryer γρήγορα.
19: Μπράβο, καβάντζα.
0: Θηρίο.
1: Με αυτό θα παίξουμε το μπιφτέκι.
0: Ή το γύρο.
1: Ή το γύρο. Δεν έχω ξεκάθαρη απάντηση. Και όχι, δεν μπορεί και με τις δύο
0: απαντήσεις. Το ένα παιδί τρώει γύρω, το άλλο μπιφτέκια.
1: Δήμητρα, διάλεξε μου το μπιφτέκι ή γύρο.
19: Και τα δύο. Βάζεις λίγο αυτό, είναι λίγο αυτό.
0: Δήμητρα,
1: άμα συνεχίσεις έτσι τώρα, θα πας κατευθείαν κουβά και ας έχεις σωστή απάντηση μία από τις δύο. Διάλεξε μια απάντηση.
19: Θα διαλέξω.
0: Έλα.
19: Το γύρο.
1: Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε!
0: Πάρε και πες και το μπιφτέκι. Καλημέρα, Μάνο.
20: Καλημέρα, τι κάνετε, όλα καλά.
1: Είμαστε πολύ καλά, Μάνο. Για πες την απάντησή σου.
20: Εγώ θα πω πίτσα.
1: Πίτσα, κατεψυγμένη γεύση, πες μου.
0: Παίζει ρόλο.
1: Για να το ρωτάω, ναι.
20: με μανιτάρια, ναι. Με ελιές.
1: Α, τέτοια πίτσα. Μάνο, ένα σκουπάς είναι δικό σου, έχασε.
0: Γεια σου, ρε Μάνο μου, καλημέρα, καλημέρα. 2-10-300-1048, πες λίγο την ερώτηση τη ζητάνε στο TikTok.
1: Παρακαλώ πολύ, το 23% είπε ότι αυτό είναι το νούμερο ένα τρόφιμο που αγοράζουμε στο σούπερ μάρκετ χωρίς να υπάρχει μέσα στη λίστα μας. Ποιο είναι αυτό?
0: Και βρίσκεται στα ψυγεία, είτε συντήρηση είτε κατάψυξη.
1: Ωραία, σωστά. Θα βοηθήσω, είναι κατάψυξη.
0: Είναι σγκατάψυξη.
1: Στην κατάψυξη πάμε να παίξουμε και έχουμε άλλα 4 λεπτάκια.
0: Τώρα με τον φίλο τον Δημήτρη, μόνο κατάψυξη δεν πας. Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Καλημέρα, παιδιά.
1: Δημήτρη μου.
0: Έχεις λιώσει όλα τα ψυγεία, ρε Δημήτρη.
1: Δημήτρη μου.
2: Χαπαπα.
0: Είσαι ο Δημήτρης που κάνει απόψυξη μόνο με τη φωνή του.
2: Όχι, ρε.
0: Αφού λιώνει άλλη εδώ. Άμα βλέπεις το TikTok θα καταλάβεις.
1: Αφού ρε παιδί μου, τύπος.
2: Άλλο αυτό, άλλο αυτό.
0: Εγώ αυτό λέω.
1: Έτσι, έτσι. Δημήτρη, μίλα, μίλα, μίλα, εσύ πες.
2: Τυρόπιτα.
1: Τυρόπιτα κατεψυγμένη να υποθέσω.
0: Με τι τυρί μέσα, γιατί δεν το ρωτάς?
1: Δεν με ενδιαφέρει, ό,τι μου πει ο Δημήτρης. Δημήτρη, με τυρόπιτα, θες τυρόπιτα θα παίξουμε, αγόρι μου, στριφτή ή κανονική?
0: Με τι φίλο θες?
2: Στριφτή.
1: Στριφτή, σωστή τυρόπιτα, παιδιά, ξεκινάς κιόλας από τη μέση.
0: Τη στρίβεις την τυρόπιτα, Δημήτρη.
1: Ο Δημήτρης.
2: Ροκουβάς.
1: Ναι ρε Δημήτρη, ναι ρε Δημήτρη, δεν πειράζει, ξαναπάρε όμως. Μου έλειψε αυτές τις μέρες, δεν πήρες.
0: Γεια σου ρε Δημήτρη, καλημέρα Μαρία.
1: Μαρία.
0: Δεν έχω Μαρία.
1: Δεν πειράζει.
0: Καλημέρα Θόδωρα.
1: Έλα.
0: Βαγγέλη.
1: Βαγγέλη.
0: Καλημέρα Βαγγέλη μου. Ποιο είναι το αντικείμενο, το πράγμα που παίρνουμε από τον καταψύχτη ενός σούπερ μάρκετ ενώ δεν το έχουμε στη λίστα?
21: Εγώ θα πω κοτομπουκές.
0: Κοτομπουκές.
1: Πολύ ωραία. Πάμε να παίξουμε με τις κοτομπουκές. Μου αρέσει σαν απάντηση. Βαγγέλη μου, πιστεύεις ότι η μπουκιά αυτή, η κοτομπουκιά η οποία βρίσκεται μέσα στην κατάψυξη, είναι η απάντηση που ψάχνει το θηρίο?
21: 50-50. Είναι καλή απάντηση.
0: Είναι πολύ καλή απάντηση. Γιατί αν έχεις και παιδιά, πάντα και να μην το έχεις στη λίστα, θα πάρεις μια κοντομπουκιά να την έχεις.
1: Ρόσκουβας είναι δικό σου, Βαγγέλη μου. Εχάσε.
21: Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Εγώ είπα ότι θέλω συγκεκριμένη απάντηση, εντάξει.
0: Άρα, παιδιά, πηγαίνετε σε πίτσα και ψάχνουμε τι πίτσα. Σωστά. Σωστά. Μας έχουν μείνει 5 γραμμές με τα 1000 ζώα.
1: 5 γραμμές.
0: Είναι αφού πήγε 9.
1: 5 γραμμές.
0: Ναι, καλημέρα, Κατερίνα.
1: 3. Κατερίνα. Δεν πειράζει, πάμε επόμενο.
0: Γιάννη.
1: Γιάννη, καλημέρα.
0: Γιάννη,
1: δεν έχουμε. Καλημέρα. Γιάννη, καλημέρα. Καλώς ήρθες στην παρέα μας, Γιάννη. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
22: Καλώς σας βρήκα. Μάνδρα Αττικής.
1: Μάνδρα Αττικής, καλώς ήρθες. Για πες, βρε Γιάννη, με ποια απάντηση θα παίξουμε?
22: Μπορείτε, σας παρακαλώ, να μου πείτε λίγο την ερώτηση πάλι.
1: Ό,τι θέλεις, χρόνο δεν έχουμε. Λοιπόν, το 23% είπε ότι αυτό είναι το νούμερο ένα τρόφιμο που αγοράζουμε στο σούπερ μάρκετ χωρίς να υπάρχει στη λίστα μας. Ποιο είναι αυτό?
0: Και είναι συγκατάψυξη. Σε βοηθάω, Γιάννη.
1: Γιάννη.
22: Κρέμα, κρέμα.
1: Κρέμα, κρέμα, κρέμα. Ρόσκουβας είναι δικό σου, ρε Γιάννη μου, έχασε.
0: Δεν πειράζει, ρε Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πέτρο.
23: Έλα, καλημέρα.
0: Έλα, καλημέρα. Πες το ρε Πέτρο, πας σούπερ μάρκετ. Είσαι συγκατάψυξη. Τι παίρνεις που δεν χρειάζεσαι?
23: Λοιπόν, Γιώργο, γρήγορα, γρήγορα, γιατί το κάνουμε και οι δύο, σίγουρα αυτό. Ναι. Πίτσα μαργαρίτα, γιατί ρίχνουμε τελικά γουστάρουμε.
0: Σωστό και αυτό.
1: Καλά.
0: Παίρνουμε πίτσες μαργαρίτα που τρώνε και τα παιδιά και εμείς χώνουμε από πάνω άλλα υλικά.
1: Τέλεια. Πέτρο μου, μου αρέσει που παίρνεις το παράδειγμα του Γιώργου και κάνετε αυτά τα χασά σας. Γιατί ο Ρόσκουβας είναι δικό σου, έχασε.
0: Γεια σου, ρε Πέτρο. Γεια σου, ρε Πέτρο. Πάω ακόμα δύο γραμμές. 2-10-300-1048.
1: Είστε πολύ κοντά, αλλά και πολύ μακριά.
0: Μέλανη.
24: Καλημέρα. Εγώ θα έλεγα κατεψυγμένες πατάτες.
1: Κατεψυγμένες πατάτες, μπράβο σου.
0: Τις long,
1: δεν τις έχει πει κανένα.
0: Τις λεπτές, μακριές.
1: Α, ναι, τις long ή τις πιο φούρνου?
0: Παίζει ρολό. Τις baby.
24: Τις πιο μακριές θα έλεγα.
0: Κι εγώ.
1: Αχα, αχα. Ό,τι πιο μεγάλο. Είναι δικό σου.
0: Παίζει ρόλο αν είναι πατάτα κοντή χοντρή.
24: Όχι. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Θοδωρή.
24: Ναι.
0: Έλα,
24: ναι.
0: Θοδωρή μου. Για πες μου, ρε Θοδωρή.
24: Μπορείτε να μου ξαναπαναλάβετε την ερώτηση?
0: Το 23% όταν πάει σούπερ μάρκετ παίρνει κάτι από την κατάψυξη που δεν το έχει στη λίστα. Τι είναι?
24: Που δεν το έχει στη λίστα.
1: Ναι, ναι.
0: Τυροπιτάκια, παίρνει ρλί, κάτι κατεψυγμένο.
1: Με το Θοδωρή θα κλείσουμε.
24: Μην φύγεις.
1: Άντε φυλάκια, παιδιά, πάτε πίσω στο μάθημά σας. Έλα, bye bye.
0: Πάω στην τελευταία γραμμή. 1.30 θηρίο μου.
1: Παίξε μου όποιο θες, βρε Γιώργο μου, τώρα είμαι πολύ καλά εγώ.
0: Δήμητρα.
25: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, Δήμητρα μου. Είσαι η τελευταία των Μοϊκανών. Πάμε να κερδίσουμε το θηρίο στην εκπνοή του χρόνου.
25: Ωραία. Είμαι ανάμεσα σε δύο.
0: Για πες.
25: Πίτσα special και λουκανικοπιτάκια.
0: Τα έχω πει και τα δύο. Για περίμενε λίγο. Θηρίο, το έχω πει την απάντηση. Την έχω δώσει την απάντηση εγώ.
1: Κοίτα, την πίτσα special δεν την έχεις πει.
0: Την έχω πει.
1: Δεν το έχω ακούσει, οπότε δεν είμαι σίγουρη άμα την έχεις πει.
0: Πες λουκανοπιτάκια.
25: Λουκανικοπιτάκια να πω.
0: Πες το, δε... τι να κάνω.
25: Λουκανικοπιτάκια. Λουκανικοπιτάκια, παιδιά.
1: Τελευταία γραμμή.
0: Ναι, τελευταία γραμμή.
1: Ροζ κουβάς είναι.
0: Όχι ρε γαμώτο, όχι, όχι. Όχι ρε γαμώτο, όχι ρε γαμώτο. Γεια σου ρε Δήμητρα. Πάω σε ακόμα μία γραμμή. Είπα πέντε και έχω βγάλει τέσσερις.
1: Γιώργο.
0: Πίτσα special. Βασίλη, πρέπει να πει πίτσα
1: special. Έλα τώρα, έλα.
0: Βασίλη.
1: Ναι, καλά.
3: Λοιπόν, πήγα στο σούπερ μάρκετ και έφαγα όλο το ψυγείο καταψύχτη.
0: Καλή όρεξη. Καλή χώνεψη.
3: Λοιπόν, θα πω τα τυροπιτάκια, μήπως την κερδίσουμε.
1: Ναι, ρε, Βασίλη. Ναι,
0: τώρα λέμε πίτσα special.
1: Βασίλη, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
0: Γεια σου, ρε Βασίλη. Πάρ' το ρε θηρίο.
1: Μπράβο, ρε Βασίλη.
0: Πάρ' το ρε θηρίο. Πίτσα special, είπαμε. Δεν πειράζει.
1: Κουραστικό, ναι.
0: Δεν πειράζει. Αύριο, παιδιά. Αύριο πάμε για τρίποντο, όπως έχετε καταλάβει. Το σκορ 3-1. Αύριο πάμε, μάλλον, για τετράποντο.
4: Γιώργο και Μαρία.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
6: Σοκαφέ Morning Show.
4: Μόνο αυτό.
6: Σοκαφέ 104,8. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου.
7: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
6: που δεν είναι απλώς viral.
7: Είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
8: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
7: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
26: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
27: Παλόκα είναι.
26: Πού το ξέρεις?
27: Ουτοπιμέρι.
26: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
27: Και αυτό παλόκα.
26: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
27: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
26: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
27: Τα πάντα έχει.
26: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
27: Άνα γεια σου. Έχει και την παράδοτα πλακάκια έως 60%.
26: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
27: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
26: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
27: Τηλέφωνο 22-21-051-601.
26: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
28: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
29: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
30: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
31: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε
30: δε βγαίνει. Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την έβεια.
2: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
3: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
4: Στον Τριαντάφυλλο Κολάρο θα βρεις τυριά που δεν βρίσκεις αλλού. Όσπρια, ξηρούς καρπούς και προϊόντα επιλεγμένα ένα προς ένα.
5: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα. Άρα ξεκινάμε. Φύγαμε για Destral δε δούσεις. Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
6: Για το πάρτι του μικρού.
7: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
7: Για τα γενέθλιά του.
6: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
7: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
7: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
6: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
8: Γιώργος και Μαρία.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning.
2: Good morning.
3: Good morning, everyone.
4: Wake up.
0: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Σήμερα είναι Παρασκευή. Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Και παραγγέλνουμε καφεδάκια, παιδιά, από τον Αλυμπινίση Καφέ. 22-210-6436. Παίρνεις το καφεδάκι σου, παίρνεις τα σφόλια, το είδη που θέλεις. Και εσύ τώρα που μαγειρεύεις και λες, α, δεν πρόλαβα να πάρω ψωμί, μαζί με τον καφέ που θα μαγειρέψεις και θα πάρεις. Ναι. Και θέλεις να τσιμπήσεις ένα πολύ ωραίο μάφιν με σοκολάτα, παιδιά, είναι φανταστικό. Θα πάρεις και το ψωμάκι το μεσημεριανό και το βραδινό σου μόνο από τον Αλυμπινίση. 22-210-6436. Το σκηνικό του καιρού αλλάζει.
1: Ναι.
0: Τώρα κάνει ενημέρωση η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την πόλη Καλκίδα. Σήμερα είπαμε βροχούλες από το μεσημέρι και μετά, και έτσι θα κοιμανθεί και το Σαββατοκύριακό μας με το τσουρ τσουρ τσουρ τσουρ. Η θερμοκρασία σήμερα φτάνει μέγιστη 24 με 25 και θα έχουμε βροχούλα από το μεσημέρι και μετά. Η Αθήνα θα έχει 25 μέγιστη θερμοκρασία με βροχή από το μεσημέρι και μετά. Έτσι θα πάει και η Παρασκευή, θα πάει και το Σάββατο. Η Θεσσαλονίκη παρόλα αυτά σήμερα 20 η μέγιστη, αύριο 24, το Σάββατο 21 με. Και η Κυριακή 24 με τσουρ τσουρ τσουρ τσουρ τσουρ τσουρ τσουρ τσουρ βρόχα.
1: Λοιπόν, για τα δικά σας τα wake up call, για να κάνουμε τις φαρσούλες τις ωραίες. Αν έχετε κανέναν Παναθηναϊκό σήμερα η μέρα το ορίζει. 697-800-1048. Στέλνεις τώρα το ονοματεπώνυμό του και το τηλέφωνό του και τα υπόλοιπα τα αφήνεις πάνω μας με 100% επιτυχία.

0: Νίκος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
0: Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show έρχεται στις 9.30 με 104,8 ευρώ μετρητά. Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show.
2: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις γραμμές για το μυστικό ήχο του Shock FM Morning Show. Τρεις τυχεροί καθημερινά διεκδικούν 104,8 ευρώ μετρητά, αρκεί να κάνουν σωστή μαντεψιά στο μυστικό μας ήχο. Εγώ θα σας δώσω βοήθεια και σημειώστε πολύ προσεκτικά. Δεν είναι κάδος για μπάζα.
3: Ναι.
2: Δεν είναι απορριμματοφόρο. Δεν είναι ο κάδος του απορριμματοφόρου. Δεν είναι κομπρεσέρ. Δεν είναι παιδιά προς Θεού αεροπλάνο. Δεν είναι καμινέτο. Αυτά.
3: Έχει μείνει και κάτι άλλο να μας πεις ότι δεν είναι.
2: Για πείτε μου, τι άλλο έχει μείνει. Τι είναι άραγε αυτό. 2-10-300-1048. Μυστικός ήχος Shock FM Morning Show είναι εδώ. Κάνεις τη μαντεφιά σου και 104,8 ευρώ μετρητά μπορούν να γίνουν δικά σου. Άκου πολύ πολύ προσεκτικά το μυστικό μας ήχο, παιδιά. Τι είναι άραγε αυτό. 2-10-300-1048.

0: Γιώργος και Μαρία. Καλημέρα. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Με το λαλαλα, ο Σοκαφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
1: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινίσι.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδοτα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221 051 601.
3: Jam.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
4: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
5: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
6: Όχι ρε αγάπη μου, Καράμπαμπα.
7: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
6: Όχι αγάπη, εγώ Καράμπαμπα θέλω.
7: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
8: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
9: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
6: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
10: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κριεζώτου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
11: Μαμά, θέλω περιποίηση.
10: Τότε, Nails Boutique. Manicure, Pedicure, Lash Lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
11: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
10: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22 210 20 145.
12: Σπάσιμο, υγρασία, κόλλημα. Ό,τι και να έχει, το έχουμε. Mrphone.gr. Απάντων 37.
13: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
14: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
13: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
14: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
13: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
14: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
13: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
14: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
13: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
14: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
13: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
14: Τον Αλυμπινίση εσύ.
13: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
14: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
13: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
14: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
13: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
14: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
13: Και ακριβώς απέναντι.
14: Και λίγο διαγώνια.
13: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
14: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
13: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
14: Ανάποδα ρε Γιώργο.
13: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
15: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: Και τον ψάχνουμε παιδιά, αυτό το μυστικό ήχο για 104,8 ευρώ μετρητά. Καλημέρα ταξιάρχη.
2: Καλημέρα Γιώργο.
1: Καλημέρα ταξιάρχη μου, για άκου το μυστικό μας ήχο για 104,8 ευρώ μετρητά. Κάνε τη μαντεψιά σου. Τι είναι αυτό?
2: Ρε Γιώργο, ήθελα να πω το καμινέτο, αλλά είπες ότι δεν είναι.
1: Δεν είναι, όχι.
2: Ναι. Λέω να πω το μίξερ, αυτό το μπλεντεράκι που βάζεις μέσα διάφορα και στο φαγητά.
1: Α, το μπλεντεράκι. Βάζουμε μέσα και τα λέθουμε όλα εκεί μέσα.
2: Ναι.
1: Ρε, λες να είναι το μπλέντερ. Δεν είναι ρε ταξιάρχη μου, δεν είναι. Δεν πειράζει ρε ταξιάρχη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορώ να ξαναδηλώσω συμμετοχή στο 2-10-300-1048. Καλημέρα Αρίστο.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα Αρίστο μου, τι είναι αυτό που ψάχνουμε? Για άκου πολύ προσεκτικά. Τι είναι τούτο ρε Αρίστο?
3: Εγώ θα έλεγα, όπως είπα και στη Μαρία,
1: ναι,
3: ότι είναι η πλημμύρα. Όταν βρέχει πολύ η πλημμύρα, την ρίζει το νερό, μπαίνει μέσα τις αυλές, στα ποτάμια.
1: Έτσι όπως ακούγεται τη βροχή, ναι. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι, Αρίστο. Τύπου φυσική καταστροφή με πάρα πολύ βροχή. Αλλά...
3: από νερό, πλημμύρα, κατακλυσμός.
1: Αλλά, Αρίστο μου, δεν είναι.
3: Τι να κάνουμε ρε Γιώργη?
1: Δεν πειράζει.
3: Ας κάνουμε άλλη προσπάθεια.
1: Άλλη προσπάθεια. Μπορεί να ξαναπροσπαθήσει Αρίστο μου στο 2-10-300-1048. Καλημέρα Δήμητρα.
4: Καλημέρα Γιώργο.
1: Λοιπόν Δήμητρα, άκου πολύ προσεκτικά το μυστικό μας ήχο. Τι σου θυμίζει αυτό?
4: Μήπως είναι το αερόστατο? Έτσι όπως κάνει φλόγα όταν το ανάβει.
1: Α, τα καμινέτα αυτά που έχει το αερόστατο.
4: Ναι.
1: Το ήλιο
4: ναι.
1: Μέσα.
4: Αυτό μου θύμισε.
1: Έχεις μπει ποτέ σε αερόστατο?
4: Ναι, έχω μπει μια φορά.
1: Μπράβο. Και σου θύμιζε αυτό τον ήχο, ε?
4: Ναι, αυτό μου θύμισε έτσι όπως το άκουσα.
1: Δήμητρα.
4: Ναι.
1: Δεν είναι. Τουλάχιστον έχει πιο μορδί. Μητρά μου, μείνε. Όχι, μείνε. Μπορεί να ξαναπροσπαθήσει να δηλώσει συμμετοχή για να ξαναπαίξει, να κάνει και άλλη προσπάθεια στο 2-10-300-1048. Ο μυστικό οίκο στο Cafe Morning Show αύριο την ίδια ώρα σε περιμένει για 104,8 ευρώ μετρητά.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Έχουμε και ανάποδα wake up call. Όταν δεν σας βρίσκουμε, εννοείται παίρνετε κάποια στιγμή πίσω, δείτε ποιος μπορεί να ήταν άραγε αυτός που σε κάλεσε. Και έτσι και η φίλη Μαρία. Καλημέρα Μαράκη.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα ρε Μαρία, καλημέρα. Πού ήσουν το πρωί, πού ήσουν?
2: Παιδιά, κοιμόμουν, συγγνώμη.
1: Κοιμόσουν και η τύχη σου δουλεύει, έτσι. Κάποιος ανυπομονεί να σε παντρευτεί. Κάποιος δεν μπορεί χωρίς εσένα. Μπορεί να μην κέρδισε το διαμάντι της ο καφέ, αλλά το διαμάντι το πήραμε.
2: Δεν το πιστεύω.
1: Δεν τη γλιτώνεις με τίποτα. Είσαι το διαμάντι, είσαι η ζωή μου, είσαι το φως μου και η αναπνοή μου. Θα είσαι η γυναίκα της ζωής μου. Για πάντα.
2: Εντάξει, το διαμάντι το πήραμε το κανονικό, έτσι.
1: Ναι, κανονικά. Λουλούδι μου, σ' αγαπώ πολύ. Ανυπομονώ να παντρευτούμε.
3: Σου τσουριάσαμε.
2: Αχ, Θεέ μου. Τι ωραίο πρωί να στείλουμε αυτό.
1: Έτσι, ο Στράτος θα έχει φτιάξει όλα για εσένα, Μαρία μου, για σένα. Για πάρτι σου όλο το σύμπαν είναι δικό σου. Θα το απλώσει στα πόδια σου.
3: Ναι, το Milky Way.
2: Αχ, τέλεια.
1: Τι έχεις
2: δεν
1: να πεις.
2: Δεν θέλω να κεφάλι και δικά σας λόγια μέσα.
3: Αποκλείεται.
1: Τίποτα.
3: Είσαι καλά, καλέ.
1: Τα λέει ο Στράτος από μόνος του πάρα πολύ ωραία. Δεν χρειάζεται να χώσουμε σάλτσες. Τι έχεις να πεις όμως εσύ στο Στράτο που σε ακούει.
3: Α, μόλις εκτός, τώρα.
1: Εκτός από τέλεια.
2: Έχω να πω ότι πριν λίγο έφυγε από το σπίτι, οπότε θα το άκουγε και εκείνος αυτό.
1: Ναι.
2: Έχω να πω ότι ανυπομονώ κι εγώ.
3: Ναι.
2: Και ότι έχει να πληρώσει πάρα πολλά για το γάμο.
3: Μπράβο Μαρία, μπράβο σου, αυτό είναι το άτυψο.
2: Θα του πάει το Κωσαϊδόνι τώρα, δεν τη γλιτώνει.
3: Μπράβο.
1: Ξέρεις ότι μπορεί να μην ξαναγυρίζει, άμα ακούει.
2: Εντάξει, δεν πειράζει, έχω τις κάρτες του, δεν πειράζει.
3: Μπράβο Μαρία.
1: Τέλεια.
3: Η σωστή γυναίκα έτσι.
1: Λοιπόν, πάντα αγαπημένοι να είστε και χαρούμενοι και να περνάτε πάρα πολύ ωραία, Μαρία.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά, καλημέρα. Αυτά είναι.
3: Μπράβο. Το attitude είναι. Παίρνουμε τις κάρτες και ας φύγει και ας έφυγε. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Θα σου πω εγώ το πίνω νομίζω.
3: Έχουμε καλά μου το έχεις πει. Έχουμε μείνει στα wake up call για τις φάρσεις με τους Παναθηναϊκούς τους φίλους σας. Πάμε να τα πάρουμε όλα.
1: Έλα ρε Νίκο. Πάει ο Νίκο. Πάμε, ετοιμάσου.
3: Δεν πειράζει, πάμε το επόμενο.

0: Ο Δημήτρης δεν το σηκώνει πάλι.
1: Όχι.
0: Κάτι ησυχία, κάτι ησυχία. Παρακαλώ.
2: Ναι, με πήρα τηλέφωνο.
0: Ναι, καλημέρα. Ο κύριος Νίκος.
2: Ο ίδιος.
0: Α, γεια σας κύριε Νίκο. Από Γεώργιος Καρφώνης ονομάζομαι. Παίρνω από το σύλλογο του Ολυμπιακού τηλέφωνο. Έχουν δηλώσει συμμετοχή για να τραγουδήσει τον ύμνο του Ολυμπιακού στο ΆΚΑ.
2: Από πού, από τον Καρφώνη?
0: Γεώργιος Καρφώνης ονομάζομαι.
2: Κάτσε να έρθει το προτάσμα και θα σου πω εγώ ποιος καρφώνει.
0: Δεν ξέρω ποιος καρφώνει. Κάναμε ένα giveaway, κάναμε ένα διαγωνισμό και σας δηλώσανε συμμετοχή για να τραγουδήσουν φίλαθλοι τον ύμνο του Ολυμπιακού μες στο ΆΚΑ. Και μου έχουν, δώσει τα μου έχουν δώσει τα στοιχεία σας να σας καλέσω για να συνοηθούμε να κάνουμε τις οντισιόν.
2: Μάλιστα.
0: Σας ενδιαφέρει. Και θα ήθελα πάρα πολύ να κάνουμε ένα ραντεβού, να έρθετε από κοντά, να βρεθούμε και με τους υπόλοιπους και να τραγουδήσετε τον ύμνο του Ολυμπιακού.
2: Εννοείται να τραγουδήσουμε μαζί τον ύμνο του Ολυμπιακού, κλαίγοντας.
0: Γιατί?
2: Γιατί θα κλάψουμε και δύο στο τέλος.
0: Συγγνώμη λίγο. Ολυμπιακός δεν είστε, κύριε Νίκο?
2: Πανά θα είμαι μέχρι το κόκαλο.
0: Πανά θα είσαστε. Γεια σας. Λοιπόν, Νίκο μου, δεν θα τραγουδήσεις τίποτα. Μόνο τον ύμνο του Παναθηναϊκού θα τραγουδάς, τίποτα άλλο.
2: Αυτό είναι.
0: Αλλά κάποιος αγαπάει πάρα πολύ και σου στέλνει τη γλυκιά του καλημέρα.
2: Το ξέρω.
0: Ποιος?
2: Γιώργος.
0: Όχι, η Πέρσα.
2: Η Πέρσα.
0: Η Πέρσα, τι είστε η Πέρσα, Νικόλα μου?
2: Φίλοι κολλητοί.
0: Α, φίλοι κολλητοί. Ήθελε μια παρηγοριά έτσι λίγο να χαρίζει λίγο από το χθεσινό μάτς.
1: Πόσο...
0: Και σε ακούω ότι δεν σε ενόχλησε και πολύ. Πάντως το τραγούδα και στον ύμνο, δεν έχεις θέμα.
2: Όχι.
0: Α, θα βγαίνεις δηλαδή στο ΆΚΑ να το τραγουδήσεις?
2: Είμαστε αντικειμενικοί, ναι.
0: Α, ωραία. Με πόσα λεφτά? Νικόλα μου, να έχεις μια υπέροχη μέρα. Καλημέρα το Rock FM Morning Show. Πάμε στο επόμενο, παρακαλώ.
1: Πάμε.
0: Έτσι ρε παιδιά, έτσι. Και να χάνει η ομάδα μας δεν πειράζει. Χαρούμενοι να είμαστε, εντάξει, γιατί τι να κάνουμε τώρα.
1: Είσαι καλά να χάνει με 5 πόντους διαφορά.
0: Δεν πειράζει.
1: Με 20 τώρα ρε, εκεί έχουμε θέμα.
0: Δεν πειράζει.
1: Πάμε. Το Σούλι.
0: Ναι. Δεν θα μιλήσουμε με το Σούλι. Πάμε και στο φίλο το Φώτη. Ετοιμάσου, Μαρία.
1: Αχ, πάμε να κάνουμε μια προσπάθεια.
0: Και τα δικά σου wake-up call 697-800-1048. Έλα ρε Φώτη.
1: Ναι, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ο Φώτης.
3: Ποιος είναι?
1: Μαρία Καλαθάκη ονομάζομαι, από την ΚΑΕ Παναθηναϊκό σας παίρνω τηλέφωνο.
3: Κοροϊδεύουμε, έτσι.
1: Όχι, καθόλου. Αυτό που έγινε χθες, είστε εγγεγραμμένος Παναθηναϊκός, σωστά? Καλά δεν σας έχουν δηλώσει συμμετοχή?
3: Μάλιστα.
1: Ωραία. Λοιπόν, εμείς ετοιμάζουμε μία μικρή ομάδα στο Final Four. Εμείς είμαστε Ολυμπιακοί. Να μας δώσετε εσείς που είστε Παναθηναϊκοί τα εισιτήριά σας για να μπούμε στο ΟΑΚΑ και να τραγουδάμε Ολυμπί
0: και μέσα! Φώτη!
3: Λοιπόν, εγώ αυτό που έχω να πω είναι το εξής. Συγχαρητήρια για τον coach Μπαρτζόκα. Θα πάρει άλλο ένα λάβαρο που θα με συμμετοχή σε Final Four.
0: Εύχομαι
3: να σας παίξει η ίδια η διαιτησία, να σας παίξει έτσι και να. Έτσι.
1: Μην να κουπανάνε του
0: Φώτη,
3: και να μην δίνει τίποτα.
0: Δεν έχει βγει στον Τζουκαλά, περίμενε.
1: Περίμενε, καλέ Φώτη, κάνουμε πλάκα από το Show Cafe και το Show Cafe Morning Show. Σε τηλεφωνούμε. Κάποιο μα έβαλε να σου κάνουμε μια μικρή φαρσούλα, μωρέ, έτσι για το καλό.
3: Εγώ αυτό σας εύχομαι.
0: Βρε, ευχήσου ό,τι θες.
3: Εύχομαι να πάει ένα ακόμα λάβαρο συμμετοχή του coach Μπαρτζόκα μέσα στο ΆΚΑ.
0: Ωραία. Εγώ να σου πω κάτι. Φώτη, να σου πω εγώ κάτι.
3: Ναι.
0: Πάρε το φίλο στο Σάκη ένα τηλέφωνο που σου στέλνει την καλημέρα του μέσα από το Show Cafe και το Show Cafe Morning Show.
3: Ναι, αυτό έχω να πω. Εντάξει.
0: Εντάξει, ρε Φώτη.
3: Λένε, όταν θα είστε στεναχωρημένα, σα κάνουν και εσά τι ίδιε πλάκε.
0: Τι να κάνω, έλα ρε Φώτη τώρα. Τόσο κατάκαρδα το πήρε.
3: Εντάξει, κατάκαρδα όταν κάποιον τον κοπανάνε όλη την ώρα, μετά χάνει την ψυχραιμία του.
1: Αλλά να σου πω. Αυτό το καταλαβαίνω κι εγώ.
0: Συμφωνώ μαζί σου, αλλά ο φίλο.
3: Χαίρομαι που συμφωνείτε, παιδιά.
1: Εννοείται.
0: Ο φίλο ο Σάκη όμω δεν συμφωνεί, θέλει να σου φτιάξει τη διάθεση.
1: Ναι, μωρέ. Από καλοσύνη το έκανε.
3: Το ξέρω. Εντάξει, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, ρε Φώτη.
1: Ω, αθλητική εκπομπή έπρεπε να κάναμε. Εμείς θα μαλώναμε με όλους.
0: Δεν θα βγάζαμε νόημα πουθενά. Αυτά που έλεγε, τι ήτανε.
1: Τώρα.
0: Ποιος είναι αυτός που θα το πάρει?
1: Κόουτς Μπαρτζόκας.
0: Ποιος θα μας παίξει?
1: Προπονητής του Ολυμπιακού είναι ο Κόουτς Μπαρτζόκας.
0: Αυτός είναι.
1: Και δεν τους φύριζε τίποτα, λένε χθες. Αυτό άσχησε. Μετά με συμβαίνει με άσχημα.
0: Να ζήσω τη ζωή.

0: τους. Μην το παίρνετε κατάκαρδα. Συμβαίνουν και αυτά τα πράγματα.
1: Καμία στη ζωή είναι αυτά.
0: Επειδή εγώ δεν ασχολούμαι, δεν είμαι τόσο φανατισμένος με ομάδες και δεν ξέρω ούτε καν παίχτες. Δεν μπορώ να σε καταλάβω ακριβώς, αλλά έχω το φίλο το Σάκη, ο οποίος είναι Παναθηναϊκός και θέλει να βγει να μιλήσει. Σάκη μου!
2: Παιδιά, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Σάκη, καλημέρα.
2: Σαν Παναθηναϊκός, καταρχήν θα ήθελα να πω ότι είμαστε για να μας κλαίγει ο κάθε πικραμένος.
0: Γιατί?
2: Ότι πρέπει να φύγει άμεσα ο προπονητής τόσο του ποδοσφαίρου όσο και του μπάσκετ.
0: Ναι.
2: Είμαστε οι πιο πικραμένοι φιλάθλοι. Μου κράτησε τον Ατσίλα προπονητή. Η ομάδα δεν πήγαινε καλά όλη τη χρονιά. Καλά να πάθουμε. Χάσαμε δίκαια από μια καλύτερη ομάδα από εμάς. Δεν υπήρχε πάθος στο γήπεδο, δεν υπήρχε τίποτα. Και επειδή δεν είμαι φανατικός,
0: ναι,
2: θα ήταν όνειρο, ναι, μέσα στην έδρα μας, όπως και μέσα στην έδρα της ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο πήρε το Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό,
1: ναι,
2: σηκώσει για να σηκωθεί η ελληνική σημαία. Τα υπόλοιπα είναι μπούρδες. Εμείς αυτό που αξίζαμε το πήραμε. Είναι μια καλή πάτσα για να βάλουμε μυαλό. Ας φτιάξουμε ομάδα από το μηδέν. Αυτό ήθελα να πω.
1: Μπράβο, Σάκη. Σάκη, το αντιμετωπίζεις όπως θα έπρεπε όλοι να αντιμετωπίσουμε. Το μόνο που θέλουμε
2: είναι.
1: Είναι
2: η αλήθεια. Είμαστε φιλάθλοι. Η ελληνική σημαία μπορεί να ανέβει. Τι φανατηλίκια υπάρχουν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Είμαστε ξεφτυλισμένοι εμείς.
0: Άφησε
2: το Λατσίλα, τον Τούρκο προπονητή. Η ομάδα πάθος μηδέν. Ό,τι θέλει ο καθένας έκανε. Χάσαμε δίκαια. Με τα σόβρακα κάτω.
1: Θα
2: από μια καλύτερη
1: όλα.
2: Ομάδα από εμάς.
1: Όλα. Τέλος. Όλα, όλα.
0: Δεν πειράζει, σημασία έχει ότι μπορεί να στεναχωρηθείς, αλλά δεν σημαίνει ότι ήρθε και το τέλος του κόσμου.
1: Έτσι,
0: για μια
1: ακριβώς,
0: ομάδα.
2: Στεναχωρέθηκα, δεν ήρθε το τέλος του κόσμου. Ας φτιάξουμε ομάδα.
1: Ακριβώς.
2: Δεν σημαίνει ότι κάθε χρόνο πρέπει κάποια ομάδα να παίρνει το ευρωπαϊκό στο μπάσκετ ή ο Ολυμπιακό στην μπάλα ή ο ΠΑΟΚ.
1: Και είμαι σίγουρη.
2: Στο ποδόσφαιρο, πραγματικά με το χέρι στην καρδιά. Η καλύτερη ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος το πήρε, μια και συγχαρητήρια.
1: Έλα, ευχαριστούμε, τώρα σταμάτω.
0: Λοιπόν, Σάκη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σου.
2: Καλά,
1: να σε καλά. Καλημέρα, μου αρέσει, καλημέρα. Παιδιά, αυτή η αντιμετώπιση τόσο πολύ. Μπορεί να είμαστε όλοι, έχουμε επικραθεί, παιδιά, με τις ομάδες μας. Και εμείς έτσι που βλέπουμε λίγο παραπάνω και οι πιο φανατισμένοι. Αλλά πάνω απ' όλα να σκεφτόμαστε ότι στο τέλος να σηκωθεί η ελληνική σημαία πάνω στο γήπεδο και να, έτσι να πούμε και τον εθνικό μας ύμνο και να γιορτάζουμε. Γιατί πάνω απ' όλα, παιδιά, ο αθλητισμός είναι γιορτή. Εντάξει, αυτό. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ και τα παιδιά έτσι που
0: μπορείτε,
1: όλα με τα μηνύματά σας, με τα
0: τηλεφωνήματά
1: σας.
0: Μπορείτε να βγείτε όλοι οι φανατικοί από οποιαδήποτε ομάδα θέλετε εσείς και βρίστε.
1: Όχι ρε Γιώργο, κάτσε.
0: Το κάνουμε σήμερα τσουκαλά, δεν το λένε. Το ρεναντεγιά. Λοιπόν, πάρτε τηλέφωνο και όλοι οι Παναθηναϊκοί που έχετε αποθυμένα που θέλετε να βρίσετε και του Ολυμπιακά και δεν θέλετε να βρίσετε.
1: Έλα,
0: την Διευθυνσία. Θέλετε
1: όχι,
0: να βρίσετε όποιον θέλετε να βρίσετε. Στο 2-10-300-1048 βγείτε και χώστε ρε παιδί μου. Βγάλτε το από μέσα σας. Γιώργος και Μαρία.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning.
3: Good morning, everyone.
0: Wake up. Σοκ FM Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
4: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Μιχάλης Χατζηγιάννης. Νέο τραγούδι.

0: σε πρώτη μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Πού το πιμέρι?
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Οι σχολαρχαίοι μου πρόγονοι έλεγαν ίνος εφραίνει καρδίαν. Και εγώ λέω ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα. Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις? Και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
8: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα, 2221 023 289.
7: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
9: Στον τριαντάφυλλο κολάρο στη Χαλκίδα δεν μπαίνεις απλά για ψώνια. Μπαίνεις για να βρεις πράγματα που εμπιστεύεσαι. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Τυριά που δεν βρίσκεις αλλού. Όσπρια, ξηρούς καρπούς και προϊόντα επιλεγμένα ένα προς ένα. Αυτά που βάζουμε στο τραπέζι μας. Αυτά που δίνουμε και στα παιδιά μας. Με εμπειρία από το 1972 και τίμιες τιμές σαν να ψωνίζεις κατευθείαν από τον παραγωγό. Τριαντάφυλλος κολάρος. Επιλογές που εμπιστεύεσαι.
10: Ρε, τι φάση παίζει εκεί μέσα?
11: Χαμός το Sad Games.
10: Τόσο δυνατά?
11: Μπαίνεις, ανεβαίνει η φάση. Παίζεις, γελάς, κοντράρεσαι και η παρέα στο Sad Games απογειώνεται.
10: Καλά, τόσο μπροστά?
11: Έλα και θα το νιώσεις.
12: Έρχομαι. Sad Games, παλαιά γέφυρα Χαλκίδας. Είμαστε παντού και τώρα είμαστε εδώ.
13: Gadget experts, ρε παιδιά.
14: Αβίν, αφή οικονόμου. Κινή την Εύβοια.
15: Αγιέχ, Summer Camp Edition.

0: σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972 150 208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
3: Γιώργος και Μαρία.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Για να σου πω κάτι. Ναι, όταν δεν είμαι καλά, ένα πράγμα θέλω να κάνω. Να τρώω.
2: Ενώ όταν είσαι καλά.
1: Πάλι να τρώω. Έτσι, στο φαγητό, ρε παιδί μου, να το δίνω. Δηλαδή, όταν έχω άγχος, όταν είμαι λίγο στεναχωρεμένη, νομίζω το σχολαρχείο είναι ο κατάλληλος προορισμός να πάω και να πνίξω τον πόνο μου. Πάνω στο φαΐ, πάνω στην ποικιλία, ρε παιδιά, που ξεκινάει από τα 50 εκατοστά και φτάνει μέχρι το 1,5 μέτρο. Έχει τα πάντα πάνω, δηλαδή, άμα θέλω να φάω λίγο από το λουκανικάκι, λίγο από το πανσετάκι, λίγο από όλα, ξέρεις ότι θα πάρεις την ποικιλία. Έχουμε και πάρα πολύ ωραία ορεκτικά, έχουμε υπέροχο σκορδόψωμο που τα συνδυάζει όλα. Παίρνεις και μια σαλατούλα, μαζί και το ρόφημά σου, όπως λέει και ο Γιώργος, και πηγαίνεις στο σχολαρχείο. Ταυτόχρονα μπορείς να πάρεις και τηλέφωνο να κάνεις την παραγγελία σου για take away στο 22210-23289.
2: Η θερμοκρασία στην πόλη Καλλιέργεια θα αγγίξει σήμερα στους 25 βαθμούς Κελσίου, παιδιά. Θα έχουμε μια πάρα πολύ ωραία ημέρα με τσουρ τσουρ τσουρ από το μεσημέρι και μετά. Από ό,τι λέει τώρα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, φεύγει το μεσημέρι η βροχή. Ναι. Έχουμε συννεφιά και η βροχούρα θα έρθει το βραδάκι. Πάμε μια βόλτα στην Αθήνα με 25 η μέγιστη, με βροχή σήμερα αρκετή από το μεσημέρι και μετά. Η Θεσσαλονίκη μία από τα ίδια. Τσουρ τσουρ τσουρ τσουρ θα πάει μέχρι και την Κυριακή με 20 βαθμούς Κελσίου.
1: Λοιπόν, να θυμίσουμε λιγάκι ότι σήμερα στις 10 το βράδυ είναι ο δεύτερος ημιτελικός στη Eurovision. Και επειδή έχουμε και πάρα πολλούς ακροατές από την Κύπρο, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην Αντιγόνη μας που διαγωνίζεται στην 5η θέση, αν δεν κάνω λάθος. Και περιμένουμε πώς και πώς να προκριθεί και η Κύπρος μας στον τελικό που θα γίνει το Σάββατο.
2: Με τα τραγούδια που ακούσαμε στον πρώτο ημιτελικό, νομίζω ότι η Κύπρος είναι δεδομένη ότι θα περάσει.
1: Ελπίζω να στείλουμε πάρα πολύ θετική τελικό. Ενέργεια. Αντιγόνη Forever και έχουμε και πάρα πολύ. Έχετε και πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, παιδιά, η Κύπρος. Πολύ ωραίο τραγούδι.
2: Καλή επιτυχία και στην Κύπρο σήμερα. Και πώς θα μάθουμε την ηλικία σου,
1: ναι,
2: χωρίς να μας την πεις.
1: Άντε καλή, την ξέρετε, 24.

0: Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Και θες να μάθεις την ηλικία της και ντρέπεσαι να ρωτήσεις, γιατί μια γυναίκα δεν τα ρωτάνε τέτοια πράγματα, σωστά?
1: Σωστά, Γιώργο.
0: Μπράβο. Αλλά πώς θα μάθεις την ηλικία της χωρίς να σου την πει?
1: Ναι.
0: Πολύ απλά είναι τα πράγματα.
1: Κλέβεις την ταυτότητά της.
0: Όχι, ρε, σιγά μην κάνουμε τέτοια πράγματα, ρε. Εντάξει, ναι. Είπαμε. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο τεστάκι.
1: Να πάρω κομπιουτεράκι.
0: Πάρε καλού κακού. Πάρε, για να μην κάτσουμε 10 χρόνια εδώ.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, έχεις, Μαρία μου, 85 μπύρες.
1: 85 μπύρες, ναι.
0: Ωραία. Αφαίρεσε την ηλικία σου, μην μου την πεις.
1: Ναι.
0: Οκ, okay, ναι. Πρόσθεσε 40.
1: Ναι.
0: Τι βγήκε? Ρωτώ, τι βγήκε?
1: 91.
0: Άρα είσαι γεννημένη το 91 και από εκεί καταλαβαίνει.
1: 91 τον Χριστέ μου και λέω λάθος.
0: Θα σου πει
1: είναι.
0: Αυτή 91, δεν θα σκεφτεί ότι είναι αυτό και αυτό είναι η χρονολογία που γεννήθηκε. Άρα καταλαβαίνεις και εσύ την ηλικία της.
1: Με μπήρες, μεθυσμένος, θα με ρωτήσεις, καλέ.
0: Δεν
1: το έκανες, ας πούμε. Έχω 85 παπούτσια.
0: Ωραία, πάμε. Πάμε πάλι.
1: Όχι, ωραία, δουλεύει.
0: Έχεις 85 τσάντες.
1: 85, μπράβο. Μου τις έχεις πάρει εσύ, ας πούμε, ναι.
0: Αφαίρεσαι την ηλικία σου.
1: Ναι.
0: Οκ, okay, πρόσθεσε 40.
1: Πάλι 91.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Μπράβο.
0: Και έτσι θα μάθεις την ηλικία της χωρίς να σου την πει και να μην ξέρει
1: πολύ
0: τίποτα.
1: Πολύ έξυπνο, Γιώργο μου, συγχαρητήρια.
0: Δεν σ' άρεσε? Θες να μου το κάνεις εμένα?
1: Όχι, τα ξέρουμε τώρα πόσο. 48, 49.
0: 52.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις τα

0: καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Θέλω ένα Παναθηναϊκό, παρακαλώ.
0: Γιατί?
1: Γιατί έχει νεύρα και όταν, και όταν έχουν νεύρα θέλουν να κάνουν πολύ άγριο σεξ. Άκουγα πριν που βγάλατε τον φίλο που έχουνε. Αυτόν θέλω, ένα Παναθηναϊκό σήμερα που γενικά μου αρέσει επειδή μόνο ο άντρας χάνει η ομάδα του. Να είμαι κι εγώ παρέα.
0: Μετά δεν έχει όρεξη ο άντρας να είσαι στην παρέα.
1: Άμα ξέρεις να τον παίξεις σωστά.
0: Ναι.
1: Ναι, έχει και σου βγάζει και το αντρικό του εκείνη την ώρα.
0: Είχα ετοιμάσει άλλα πράγματα να σου πω σήμερα. Πες μας τρόπο να ανεβάσουμε το ηθικό των αντρών μας, καλέ.
1: Παιδί, όταν ο καλός σου η ομάδα του χάσει.
0: Ναι.
1: Και είναι μες στη σιφύλα.
0: Ναι.
1: Και μες στα νεύρα.
0: Ναι.
1: Θα φορέσεις κάτι ωραίο, όχι πολύ πρόστιχο.
0: Ναι.
1: Κάτι ωραίο είναι κλισέ.
0: Α, τύπου, μα έχει χάσει ας πούμε από τον Ολυμπιακό να φορέσω κόκκινα.
1: Όχι, ρε.
0: Α.
1: Γιατί πες πλακώ στο ξύλο, κάτι είναι κλισέ, δεν παίζει ρόλο το χρώμα. Και πες το αγάπη μου, βγάλε το αποθυμένα σου πάνω μου.
0: Ναι.
1: Μπουφ,
0: αρχίζει και ρίχνει ο άλλος.
1: Άμα είναι μαλάκας, ας μπλακώ, είναι ηλίθιο. Θα ξέρει τι πρέπει να κάνει.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν ξέρω γιατί.
0: Μου, δεν έχω όρεξη.
1: Το έχετε πάρει, πες το ας τη φτιάξω εγώ αγάπη μου. Ναι. Σου κάνω εγώ την όρεξή σου, τούμπανο.
0: Τούμπανο.
1: Τούμπανο. Πόσους πόντους έχασες με 15,
0: ναι,
1: θα τον κάνω
0: 20.
1: Εγώ 28.
0: Α. Έχω άσανε τώρα και με πολλούς πόντους, ρε παιδί μου.
1: Δεν έχει σημασία το νούμερο. Είναι η διαδικασία, κορίτσια. Εσείς που λέτε να μακάρι να κερδίσει η ομάδα για να έχουμε μετά κάτι καλό.
0: Ναι.
1: Πιστέψε με, το καλύτερο έρχεται όταν χάνει η ομάδα του.
0: Όχι, ρε, αρκεί, ξέρω, δεν τον έχεις δει πώς γίνεται.
1: Αρκεί να ξέρεις να το διαχειριστείς.
0: Ναι.
1: Ναι, Μαρία.
0: Μες στα νεύρα είναι.
1: Αυτό
0: όταν
1: θέλω.
0: Χάνει.
1: Αυτό
0: δεν μιλιέται.
1: Ενώ άμα κερδίσει η ομάδα του την γλυκουλίνεις. Εγώ θέλω να έχει νεύρα, να φορώ το κόκκινο βρακί και πα!
0: Μωρή.
1: Άμα είναι εξής, θα βάλεις κόκκινο. Άμα είναι Ολυμπιακός, είναι Παναθηναϊκός, θα βάλεις κόκκινο.
0: Γιατί ο Παναθηναϊκός πράσινο, η ΑΕΚ έχει κίτρινα, θα βάλεις της άλλης ομάδας.
1: Ναι,
0: όχι.
1: Για να βγάλει το νεύρο του πόνου μου.
0: Τώρα δεν είπαμε ότι όχι της ομάδας που έχασε.
1: Δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά αν θες να είναι πιο σκληροπυρηνικό, βάλε τα χρώματα μια άλλη ομάδα.
0: Αχά.
1: Ακούστε με, κορίτσια.
0: Με μαύρο μάτι.
1: Καλά, ακούστε με, κορίτσια, και δεν θα χάσετε. Ακούστε με μια φορά. Είναι δική σας πρωτοβουλία το πώς θα ανάψετε τα αίματα όταν η ομάδα του χάσει.
0: Ναι, σταματήστε. Και τι του λέω.
1: Δεν του λες, του δείχνεις αγάπη.
0: Το δείχνω. Και άμα
1: έλα να σου πάρω τον πόνο σου.
0: Γίνει πόνο σου.
1: Γίνει ψυχοθεραπεύτριά του εκείνη την ώρα. Έλα αγάπη μου να σου πάρω εγώ τον πόνο.
0: Ναι.
1: Και θα τον πάρεις.
0: Και θα τον πάρω.
1: Μη με ρωτήσεις πώς.
0: Πώς.
1: Για αρχή θα πάμε μια βόλτα στο Optics Poly. Τα μηνύματά σας στο Viber. Λοιπόν, στο Optics Poly θα βρείτε πολύ ωραία γυαλάκια για να κάνετε και τις φαντασιώσεις του άντρα πραγματικότητα. Να πάρετε γυαλί μοιοπία, στα οποία θα τον δει, θα σε δει δασκάλα, θα σε δει δικηγορίνα, θα σε δει, ρε παιδί μου, με ένα άλλο
0: προπονητή,
1: τρόπο.
0: Με προπονητή.
1: Να σε δει προπονήτρια. Λοιπόν, πάρε γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, στα πιο ωραία στις επώνυμες μάρκες Gucci, Armani, έως 60%. Και για τα παιδιά έχουμε πάρα πολύ ωραία γκάμα παιδικών σκελετών οράσεων, μέχρι έκπτωση 50% κάτω.
0: Κάτω.
1: Παρακαλώ πολύ.
0: Ναι.
1: Μπορώ να σου λύσω τι απορία έχεις, παρακαλώ.
0: Τώρα μου τις έλυσες. Αυτές δεν είναι και, αυτή τη στιγμή δεν κυκλοφορεί κάτι άλλο στο μυαλό μου εκτός από τον Εγκλιζέ να κλαίει, να έχει νεύρα και εγώ να προσπαθώ να του κάτσω. Ξέρω εγώ, μπορεί και να κλαίει τώρα. Μετά, το χρυσό υποθέτω πολύ Παναθηναϊκοί θα δακρύσανε.
1: Παιδί μου, θα τον πάρει αγκαλί, θα τον πει αγάπη με συναγόρια.
0: Είναι μωρέ, μπεμπεκάκι.
1: Αγκαλιά δεν είπαμε φιλική, το μωρό που το βάζει και το κουνά.
0: Έλα, κοιτάξτε τα πάνω στην καραβλή. Έλα, μη συναγόρια.
1: Κλατ, ξυδρώσει αγάπη μου, κολλάει. Καράβλο κολλάει. Δεν τον παίρνει αγκαλιά σαν μωρό.
0: Ναι.
1: Σαν σύντροφο την παίρνει, τον παίρνει αγκαλιά και του λε αγάπη με συναγόρια. Εγώ είμαι εδώ να σε παρηγορήσω.
0: Άσε με ρε με τον προπονητή που δεν έχουμε σταυρώσει ένα
1: σου. Γάτα από πάνω σου.
0: Δεν έχουμε σφυρίξει τίποτα, δεν έχει κάνει τίποτα, δεν έχει αλλάξει λίγο το συνδυασμό. Επίθεση, έχουμε επίθεση, δεν έχουμε.
1: Όσο μιλάει αυτός,
0: ναι,
1: εσύ θα είσαι εμπουκωμένη.
0: Με τι.
1: Γεια σας.

0: Γιώργος και Μαρία. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Αλλημινήσεις! Hey!

0: πίτσα ή πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδοτα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
4: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
5: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. AVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Ανδρικό κούρεμα που ξεχωρίζει. Και θηλυκά. Pixies Cuts Only. Strange man, strange man. Nick Stories. Αβάντων και Τσιριγότη 8. Η δική σου ιστορία. Τι στυλέχει.
9: Σήμερα σκέφτεσαι. Αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
10: Οχ, έσπασε η οθόνη!
11: Μη μασάς, MrPhone.gr και το έχουμε. Σέρβις κινητών γρήγορα και εγγυημένα. Αβάτων 37. Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
12: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
11: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
12: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
11: 60%? Πολύ καλό αυτό.
12: Πολύ καλό, πολύ στυλάτο και πολύ οικονομικό.
11: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
12: Optics Poly.
11: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
13: Ήρθε η ώρα να ταξιδεύσεις σε έναν κόσμο γεμάτο δράση, πάθη, εγκλήματα και γέλιο. Είναι ώρα για σινεμά. Είναι ώρα για τον κινηματογράφο Μάγια. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
14: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
15: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
14: Στην τράπεζα πήγες?
15: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
14: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
15: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
14: Και αυτή σου μύρισε?
15: Αυτή κι αν μου μύρισε.
14: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
15: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
14: Στον Αλεμπινίση?
15: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
14: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
15: Εντάξει, τα φας τώρα?
14: Όχι.
15: Τα φας?
14: Όχι.
15: Τα φας?
14: Ναι.
15: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
14: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
15: Και ακριβώς απέναντι.
14: Και λίγο διαγώνια.
15: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
14: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
15: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
14: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
15: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.
16: Με Γιώργο και Μαρία.
17: Καλημέρα.
18: Καλημέρα.
19: Καλημέρα.
20: Καλημέρα.
17: Καλημέρα.
16: Σοκαφέ Morning Show.
17: Μόνο αυτό.
16: Σοκαφέ 104,8.

0: λαλαλα.
1: Άμε να το λαλήσουμε και σήμερα στο 2-10-300-1048. Παίρνει τηλεφωνάκι μόλις καταλάβεις το τραγούδι που θα εκτελέσει η Μαρία σε ρυθμούς λαλαλα. Ένα πάρα πολύ γνωστό τραγούδι το φέρνει σε ρυθμούς λαλαλα και είμαστε σε εβδομάδα Eurovision. Για να βοηθήσω όσο μπορώ, γιατί παίζω και εγώ μαζί σας. 2-10-300-1048. Είσαι έτοιμη?
2: Αχα.
1: 1, 2, 3 και. Αυτό ήτανε. Εγώ αν δεν έβλεπα το χορευτικό.
2: Έλα. Έλα!
1: Ήτανε δυσκολάκι. Ξέρω ότι δυσκολεύεστε λίγο. Oh. 2-10-300-1048. Μπορούμε να έχουμε ακόμα μια εκτέλεση. Γιατί ναι, στη δεύτερη φορά τα πας καλύτερα. Στην τρίτη τα πας καταπληκτικά. 1, 2, 3 και.
2: Λα.
1: Μέχρι εδώ. Μετά δεν καταλαβαίνετε τίποτα. Συνήθω. Θέλω να δω ποιος θα βγει να τραγουδήσει. Είμαι πολύ περίεργος να δω ποιος θα βγει να τραγουδήσει το συγκεκριμένο τραγούδι. Πολύ περίεργος.

0: Και το σημερινό μας Λαλαλά θα μπορούσε να ήταν και από άλλο πλανήτη βέβαια, αλλά έχουμε Eurovision εβδομάδα, οπότε σήμερα είναι Eurovisionιακό και περιμένει η Τούλα και ο Βάιος να δουν τι θα τραγουδήσουν σήμερα. Είσαι έτοιμη?
1: Πανέτοιμη.
0: 1, 2, 3 και... Τώρα είναι ακόμα καλύτερα. Καλημέρα Τούλα.
2: Καλημέρα παιδιά, καλημέρα.
0: Καλημέρα Τούλα μου, τραγούδησε μου το Λαλαλα της Μαρίας Βρετούλα.
2: Είναι το φέρτε του Ακύλα, ναι. Θα ήθελα πάρα πολύ να το τραγουδήσω,
0: ναι.
2: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω πάσο, ναι. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω, ναι. Θέλω ένα στέμμα και ένα χρόνο να κάτσω.
1: Το ξέρει όμως θα παίξω.
0: Σαν πείμα του είπε.
2: Ναι παιδιά, έχω όχι δει.
0: Για ξανά κάνε μου μια απαγγελία, έτσι με το δικό σου τρόπο.
2: Άκου, κάνω χημεθεραπείες και έχει κλείσει η φωνή μου από τη χημεθεραπεία, γι' αυτό και δεν το τραγουδάω.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Τούλα μου, μείνε στη γραμμή σου για τα δωράκια σου.
1: Περαστικά σου, κοριτσάρα μου.
0: Και νομίζω ότι ο Βάιος θα αναπληρώσει και την Τούλα. Καλημέρα, Βάιε.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τραγούδισε μου, ρε Βάιε, το Λαλαλα της Μαρίας σήμερα.
3: Φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο, φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο, φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο.
1: Σου είπα, φέρτο.
3: Τα άλλα δεν τα θυμάμαι, παιδιά. Τα άλλα δεν τα θυμάμαι, παιδιά. Και είμαστε από τις Σέρες.
1: Καλημέρα στην όμορφη.
0: Στις Σέρες.
1: Στις όμορφες Σέρες.
0: Βάιε, τι θέση πιστεύεις να πάρουμε στον τελικό της Eurovision?
1: Πρώτη.
3: Κοίταξε, δεν νομίζω για πρώτη, αλλά δεν πιστεύω και τελευταία. Πιστεύω κατά τρίτη, τέταρτη θέση, έτσι πιστεύω.
0: Άρα είμαστε μέσα στην πεντάδα και εγώ εκεί μας κόβω, στην πεντάδα μας κόβω κι εγώ. Έγινε Βαϊέ μου,
3: ναι, εντάξει.
1: Συγχαρητήρια παιδιά, συγχαρητήρια, φιλιά πολλά.
0: Μείνε στη γραμμή και τα δωράκια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω οπότε θα σας, σας δώσω ένα tip. Αύριο θα πει το ίδιο.
1: Γιώργος και Μαρία.

0: Αλίδη μου, Αλίδη μου, δεν πάω απόψε σπίτι μου. Ξέρεις που θα πάω όμως, Σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2. Διότι, παιδιά, εκεί είναι το μόνο μέρος στο μεσοδοπολείο το οποίο κερνάς τα φιλαράκια σου, κερνάς όποιον θέλεις και έρθεις στην παρέα και ξαπλώσεις την ποικιλία που φτάνει το 1,5 μέτρο στο τραπέζι σου και πεις, παιδιά, αράχτε, σήμερα κερνάω εγώ. Ο τραπέζι είναι δικό μου. Τα νερά. 22-2-10-23-2-89. Στις 9 το βράδυ, όπως είπε και στο τραγούδι το Σούσουρο. Στις 9 το βράδυ, δεν βγαίνει από το σπίτι.
1: Ναι.
0: 9 το βράδυ είναι η κατάλληλη ώρα, παιδιά, να πάμε σχολαρχείο σήμερα Πέμπτη. Κλείνουμε το τραπεζάκι μας στο 22-2-10-23-2-89.
1: Παιδιά, η μέρα σήμερα έχει ανάγκη για σταθερότητα και έντονο παρασκήνιο. Συναισθηματική ανάγκη έχουμε για ασφάλεια και λίγο μη μου αλλάζει το πρόγραμμα τελευταία στιγμή. Πιο ζώρικα θα περάσουν ταύροι, λέονται, σκορπιοί και υδροχόοι. Κρύε. Βάζει σε σειρά οικονομικά και πρακτικά θέματα. Η μέρα βοηθά να σταθεροποιήσει καταστάσει. Η μέρα σου είναι ένα 8. Ταύρε. Η σελήνη σε φέρνει στο επίκεντρο, αλλά με πίεση. Μην αντιδράς από πείσμα ή ένταση. Η μέρα σου είναι ένα 7. Δίδυμε. Χρειάζεται λίγο περισσότερο ξεκούραση σήμερα. Μην φορτώνει το μυαλό σου με υπερβολικέ σκέψει. Η μέρα σου είναι ένα 7. Καρκίνε, φιλικέ επαφέ.
0: Δεν το πες καλά. Καρκίνε.
1: Καρκίνε. Φιλικέ επαφέ λειτουργούν υποστηρικτικά. Η μέρα φέρνει ωραίε συζητήσει και θετική διάθεση. Η μέρα σου είναι ένα 8. Λιονταράκια μου. Επαγγελματικά οι υποχρεώσεις δημιουργούν πίεση. Κράτα χαμηλούς τόνους και μην κοντραριστείς. Η μέρα μας ένα 6. Παρθένε. Η σκέψη σου είναι καθαρή και οργανωμένη. Ιδανική μέρα για αποφάσεις και σημαντικά βήματα. Η μέρα σου είναι ένα 8. Ζήγε. Ασχολείσαι με βαθύτερα συναισθηματικά ζητήματα. Μην κρατάς μέσα σου όσα σε βαραίνουν. Η μέρα σου είναι ένα 7. Σκορπιέ.
0: Καλογυμνασμένε, καλογραμμωμένε σκορπιέ.
1: Πότε το είπα και θα το πω τώρα.
0: Θα το πεις από εδώ και πέρα.
1: Σχέσεις και συνεργασίες δοκιμάζονται αρκετά σήμερα. Χρειάζεται ψυχραιμία και όχι έλεγχος. Η μέρα σου είναι ένα 6. Τοξότη. Η καθημερινότητα οργανώνεται καλύτερα. Βρίσκεις ρυθμό και λύσεις εκκρεμότητες. Η μέρα σου είναι ένα 8. Εγώ και ρε. Έχεις δημιουργικότητα και ανεβασμένη διάθεση. Η μέρα βοηθά σε έρωτα και όμορφες στιγμές. Η μέρα σου είναι ένα 9. Υδροχόε. Προσωπικά ή οικογενειακά θέματα σε φορτίζουν. Μην προσπαθείς να τα έλεγξεις όλα. Η μέρα σου ένα 6. Και ψαράκια. Επικοινωνία και μετακινήσεις λειτουργούν.
0: Τα ψαράκια τα πέθανες.
1: Καλημέρα για επαφές και ξεκαθαρίσματα. Η μέρα σας ένα 8.
2: Γιώργος και Μαρία. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα. Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Ουτοπιμέρι.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και την παράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 22-21-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
6: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
7: Αβίν, αφή οικονόμου. Κινεί την έβεια.
8: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
9: Destral δε δούσεις. Το έχει.
8: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
9: Ή τα 30, ή τα 40 και ρακόλ. Το έχει.
8: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο μακ, φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
9: Destral. Το έχει.
8: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
9: Είπαμε. Destral. Το έχει.
8: Και κάτι για τον κήπο.
9: Το έχει πριν το ζητήσεις.
8: Destral αβέ, αφή δε δούσει.
9: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό, ό,τι πεις, το έχει.
8: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
9: Τηλέφωνο 22950 35 005.
10: Μαμά, θέλω περιποίηση.
11: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
10: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
11: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22 210 20 145.
12: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania, Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
13: Για το πάρτι του μικρού.
14: Για την επέτειό σας.
15: Για την προαγωγή της.
14: Για τα γενέθλιά του.
15: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
15: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
15: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
2: Γιώργος και Μαρία. Καλημέρα. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

Κάποιος μου είχε πει ότι όταν περνάνε τα χρόνια, οι μέρες περνάνε ακόμα πιο γρήγορα και νομίζω αυτό καταλαβαίνω. Στο καφέ με 104,8 Στεφανία Σταματίου μαζί σου, φτάσαμε κιόλα την Πέμπτη. 14 του Μαΐου να πούμε χρόνια πολλά στον Αριστοτέλη, στην Αριστοτέλεια, στο Θεράπον, στην Ισιδώρα, στον Σιδέρη, αλλά και στο Λέανδρο. Χρόνια πολλά και σε σένα που έχεις τα γενέθλιά σου σήμερα. Ξεκινάμε με μουσική, με επιτυχίες, με full ένταση στο τέρμα. Για πάμε.

0: να βάλω άλλο ένα αγαπημένο σου τραγούδι.
1: Και δεν το βάζεις.
2: Βάλτο μου, βάλτο μου, βάλτο.
0: Στο καφέ.
1: Παίζει μόνο τα αγαπημένα μου τραγούδια.
0: 4,8.
1: Τον αγαπάω.
3: Τον ακούω όλη μέρα.
0: Παίζει. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.
4: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Βάλτε απλά ένα τραγούδι, ένα ρεφρέν στο μυαλό σας, ενός τραγουδιού, αγαπημένο σας. Κρατήστε το στο πίσω μέρος του μυαλού σας, εντάξει.
2: Ναι.
1: Και σκεφτείτε ότι είστε στη φυλακή, έχετε κάνει ένα έγκλημα και είστε φυλακή. Κάποια στιγμή έχετε βγει στο προάβλιο κτλ. Και ήρθε η ώρα να πάτε στα ντουζ. Μαζί με τους υπόλοιπους βέβαια κρατούμενους, πάτε για τον ντουζάκι. Προχωράτε προς τον ντουζ με την πετσετούλα, το σαπουνάκι σας και τα σχετικά, προχωράτε προς τα ντουζ. Εκεί που προχωράτε προς τα ντουζ, ανοίγετε το ζεστό νερό, αρχίζει να τρέχει κτλ. Και όπως πιάνετε το σαπούνι σας πέφτει κάτω.
2: Ναι.
1: Κοιτάς δεξιά, κοιτάς αριστερά. Και σκύβεις να πιάσεις το σαπούνι. Και ξαφνικά έρχεται ένας από πίσω και χρακ. Πες μου το ρεφρέν.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

Ξέρεις όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι. Η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Ολοκένουργιος Ηλίας Βρετός, λάθος σου. Και φυσικά το ακούμε εδώ παρέα στον Σοκαφέ με 104,8, γιατί παρέα ακούμε ό,τι πιο νέο κυκλοφορεί. 20 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα με ήλιο και τίποτα δεν δείχνει ότι αργότερα θα βρέξει, παιδιά. Προς το παρόν, εσύ βάλετε γυαλάκια σου οπωσδήποτε, γιατί ο ήλιος καίει και έχει και μια πάρα πολύ ωραία μέρα. Για γυαλιά ηλίου, γυαλιά ουράσεως ή φακούς επαφής, εγώ θα σου πω να περάσεις μια βόλτα από το Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα. Θα βρεις σίγουρα αυτό που θέλεις, σίγουρα αυτό που ταιριάζει στο πρόσωπό σου και τις ανάγκες σου, και είναι και οι κατάλληλοι άνθρωποι εκεί να σε βοηθήσουν και να σε κατευθύνουν σωστά. Vision Pro Ερμού 51 Χαλκίδα, 22 21 0 80 853.
1: Με το λαλαλα, όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή Σύλλογο?
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Αλυμπινής είσαι.
1: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινής.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έτοιμο παράδο τα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Έτοιμο παράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, έτοιμο παράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε

0: Αμερικές. Ορεινή Ελλάδα σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
2: Προσέχουμε.
1: Προνοούμε.
2: Προτιμάμε Vision Pro.
1: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
2: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2221 080 853.
3: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
2: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn. Κριεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
4: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
5: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
4: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
5: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
4: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
5: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
4: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
5: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
4: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
5: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
4: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
5: Τον Αλυμπινίση εσύ.
4: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
5: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
4: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
5: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
4: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
5: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
4: Και ακριβώς απέναντι.
5: Και λίγο διαγώνια.
4: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
4: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
5: Ανάποδα ρε Γιώργο.
4: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
6: Είστε έτοιμοι?
7: Πάμε τώρα δυνατά!
8: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

Εμένα, κορίτσια μου, κόκκινο, πορτοκαλί, φούξια, αυτές είναι οι αποχρώσεις τώρα για καλοκαίρι που θέλω να βάφω τα νύχια μου κατά βάση, γιατί αυτό μου φτιάχνει τη διάθεση. Και αν θέλεις, ό,τι χρώμα βασικά για να θέλεις, το Nails Boutique σίγουρα θα το έχει. Manicure, pedicure, μπορείς να κάνεις lash lift, φρύδια, αλλά και πολλές εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, όλα αυτά τα βρίσκεις σε ένα χώρο. Και κάτι ακόμη, το Nails Boutique αναζητά έμπειρες τεχνίτρες για συνεργασία. Κριεζή 17 στη Χαλκίδα 22-21-0-20-145. Μένεις εδώ. Άννα, Βύση και Αιγαίο έρχεται αμέσως τώρα και το αφιερώνω στη Μιράντα με τις όμορφες καλημέρες της.

Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

0: να σ' αγαπώ.
1: Κουράστηκα να σ' αγαπώ, μας λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος. Εγώ ξέρεις με τι δεν κουράζομαι ποτέ, βρε παιδιά. Με τα ψώνια, να πηγαίνω στα μαγαζιά, εντάξει και το online, αλλά λίγο το βαριέμαι. Θέλω να πηγαίνω και να τα δοκιμάζω από κοντά. Και εννοείται τώρα που θέλω να ανανεώσω την καρνταρόμπα μου, να πάρω τα απαραίτητα για το καλοκαίρι. Unicorn, παιδιά, Κριεζώτου 41 στη Χαλκίδα. Θα βρεις τέλεια μαγιό, υπέροχες ποιότητες, όχι μόνο σε μαγιό, και μπιτζάμες αλλά και εσώρουχα. Θα βρεις τα πάντα. Και για γυναίκες και για άντρες και παιδιά, σούπερ ποιοτικά, άνετες γραμμές. Είναι από τα καταστήματα που μπαίνεις για ένα πράγμα και βλέπεις και αυτό, βλέπεις και το άλλο, βλέπεις και το παράλληλο και γενικότερα θέλεις να τα ψωνίσεις όλα. Unicorn Κριεζώτου 41 Χαλκίδα και θα με θυμηθείς. Νότης Φακιανάκης, πάντα αγαπημένος, γύφτισα μέρα. Είναι νομίζω από τα τραγούδια που εντάξει έχουμε και καιρό να τα ακούσουμε. Το αφιερώνω στον Ιωάννη και... Είναι, παιδιά, με ταξιδεύουν εμένα αυτά τα τραγούδια. Θέλω να το ακούω, να το τραγουδάω και να το χορεύω. Shock FM 104,8, δυναμώνεις και εσύ ακούς μαζί μου.

0: Σου καφέ με 104,8 και όσοι με ξέρετε προσωπικά ξέρετε ότι χειμώνα καλοκαίρι δεν υπάρχει περίπτωση να μην φάω παγωτό, παιδιά. Και από τότε που ανακάλυψα το Queen Vanilla στην παραλία Χαλκίδας Μακαρίου 13, έχω πάθει έρωτα. Να σου πω ότι σε παγωτά θα βρεις άπειρες γεύσεις. Εμένα τα αγαπημένα μου είναι η αλατισμένη καραμέλα αλλά και το καραμελωμένο popcorn. Και άμα το βάλεις και σε αυτό το χωνάκι που είναι με διάφορες έτσι σοκολάτες, τι να σου πω, κόλαση. Όχι μόνο τα παγωτά, βάφλες γλυκά θα βρεις εκεί τα πάντα. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
3: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
4: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Μιχάλης Χατζηγιάννης.
5: Νέο τραγούδι.
6: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα. Ρίτα.
4: Το ακούτε σε πρώτη Ρίτα, μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
7: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
8: Παλέρης.
9: Ουτοπιμέρι.
7: Που να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
8: Και αυτό παλόκα.
7: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
8: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
7: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
8: Τα πάντα έχει.
7: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
8: Άννα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
7: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
8: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
7: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
8: Τηλέφωνο 22 21 051 601.
7: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
10: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
11: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
12: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την έβεια.
13: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
14: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
15: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22 21 60 4692.
16: Μαρία,
17: τι είπες?
16: Πόλη,
17: τι είπες, δεν άκουσα.
16: Ε,
17: άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Πόλη.
14: Γιατί στα Optics Πόλη τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
16: Τι είπε το παιδί?
17: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
14: Optics Πόλη. Για να μην ακούς πόλη μπερδεμένα, αλλά πόλη καθαρά.
18: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
19: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
18: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
19: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
20: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
21: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
18: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
22: Gadget experts, ρε παιδιά.
23: Ρε, τι φάση παίζει εκεί μέσα?
24: Χαμός το Sad Games.
23: Τόσο δυνατά?
24: Μπαίνεις, ανεβαίνει η φάση. Παίζεις, γελάς, κοντράρεσαι και η παρέα στο Sad Games απογειώνεται.
23: Καλά, τόσο μπροστά?
24: Έλα και θα το νιώσεις.
23: Έρχομαι.
24: Sad Games, παλαιά γέφυρα Χαλκίδας. Είμαστε παντού και τώρα είμαστε εδώ.
25: Δεν υπάρχει δικαιολογία.
0: υπάρχει μόνο ο τρόπος. Aquagym στο Κιμέλια Project. Και οι θερμίδες. Φτιάχνει σώμα. Σου δίνει δύναμη χωρίς να ταλαιπωρεί. Μέσα στο νερό. Με ρυθμό. Αντίσταση και ενέργεια. Φτιάξε κορμί. Δροσή σου. Νιώσε καλά. Κιμέλια Project. 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Δεν σε περιμένει κανείς. Εσύ θα το κάνεις για σένα.
1: Άνοιξε την πόρτα, τα ψώνια σου ήρθαν. Τριαντάφυλλος Κολάρος, 22-21-0-77-77-2.
0: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

καφέ με 104,8. Εδώ είμαστε. Και παιδιά, τι σκόνη είναι αυτή που έχει? Εσείς που έχετε τις αλλεργίες σας αυτές τις μέρες, σας νιώθω λιγάκι. 697-800-1048 το τηλέφωνο του Viber. Αν είσαι έτσι σε αυτό το περίεργο mood, πάντα όμως έχουμε διάθεση και αυτό κρατάμε. Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα. Αποκλειστικά θα το ακούσεις εδώ για να σου φτιάξω ακόμα περισσότερο τη διάθεση. Θα ακούσεις και Στέλιο Ρόκο που έχουμε καιρό να ακούσουμε το Όπου και να πάω. Και εγώ επιστρέφω με ολοκένουργιο Νίκο Μακρόπουλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και βγήκε μια έρευνα, παιδιά, που λέει πόση ώρα σεξ χρειάζεται για να κάψεις ένα πιτόγυρο.
2: Με τι μέσα? Είναι από τα μπαμπάτσικα?
1: Ένα απ' όλα.
2: Και πέντε πατάτες, ας πούμε.
1: Χρειαζόμαστε 2 ώρες σεξ.
2: 2 ώρες σεξ?
1: Ναι.
2: Για ένα πιτόγυράκι.
1: Για να κάψουμε ένα πιτόγυρο. Καταρχάς, ποιος τρώει ένα?
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.
4: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις μαστεριά στη σκληρή μοναξιά.

0: Στο καφέ με 104,8 Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Και γενικά βλέπω, παιδιά, ότι είμαστε πολλοί αυτοί που τρώμε παγό το χειμώνα καλοκαίρι. Περίμενα ότι θα είμαστε αρκετοί, αλλά όχι και τόσοι. Έχει γίνει πανικός με τα μηνύματά σας. Queen Vanilla Μακαρίου 13, και θα βρεις το πιο ωραίο, το πιο γευστικό παγωτό. Και να σου πω κάτι. Κάθε μέρα έχει φτιάξει μία λίστα με υπέροχα κοκτέιλ που μπορείς να τα απολαύσεις όποια ώρα της ημέρας θέλεις. Εγώ σκέφτομαι ιδανικά το βραδάκι εκεί να βλέπεις την παραλία της Χαλκίδας, να χαλαρώνεις σε ένα τέλειο έτσι, σε αυτό έτσι το καλοκαιρινό mood. Δοκίμασέ τα, Queen Vanilla Μακαρίου 13, και θα με θυμηθείς πραγματικά. Μένεις εδώ γιατί επιστρέφουμε, πολύ αγαπημένο Νίνο, και τι κάνεις?
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέ 104,8.
3: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδοτα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Εκτό χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Η Χαλκής, μία από τις σημαντικότερες ελληνικές βιομηχανίες ειδών κεραμοποιίας, συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος, υλοποιώντας ένα ακόμα κρίσιμο βήμα. Με συνεργάτη της την ΑΝΑΕΚ, έναν από τους μεγαλύτερους φορείς εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων σε ολόκληρη την επικράτεια, εγκαινιάζει νέα μονάδα ανακύκλωσης δομικών υλικών. Χαλκής και ΑΝΑΕΚ συμμαχούν για την αειφορία στον κατασκευαστικό κλάδο. Αυτό που για τους άλλους είναι απόβλητο, εμείς το μετατρέπουμε σε πρώτη ύλη.
4: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
5: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
6: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
8: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Ψάχνεις αξεσουάρ για το κινητό σου? Το MrPhone.gr τα έχει όλα. Avanton 37.
10: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι

0: πάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
1: Ένας κατάσκοπος πίσω από τη γέφυρα. Ένας δολοφόνος έξω από το παράθυρο. Και ένας γρίφος μόνο για λίγους. Για να χαθείς μέσα σε σενάρια, κινηματογράφους μάγια. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
2: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
3: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
2: Στην τράπεζα πήγες?
3: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
2: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
3: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
2: Και αυτή σου μύρισε?
3: Αυτή κι αν μου μύρισε.
2: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
3: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
2: Στον Αλεμπινίση?
3: Ναι, όχι, όχι, στην τράπεζα.
2: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
3: Εντάξει, θα φας τώρα?
2: Όχι.
3: Θα φας?
2: Όχι.
3: Θα φας?
2: Ναι.
3: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
3: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
3: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
3: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
2: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
3: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Τι κάνει.
1: Νίνο μαζί με Ζώζεφιν, τι κάνει. Στο καφέ με 104,8 και με το που λέω Νίνο, παιδιά μου, έρχεται η εικόνα του Νίνο πάντα με γυαλιά τα τελευταία χρόνια και κοίτα πόσο στυλ του δίνουν. Αν θέλει και εσύ να αναβαθμίσει το στυλ σου, Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα. Θα βρει γυαλιά οράσεω, γυαλιά ηλίου, φακού επαφή και του σωστού ανθρώπου για να σε βοηθήσουν να διαλέξει σωστά αυτό που ταιριάζει σε σένα. Vision Pro Ερμού 51 Χαλκίδα 22-21-0-80-853. Μιχάλη Χατζηγιάννη και ανάποδα έρχεται αμέσω τώρα και αμέσω μετά σου εχωρεί. Ελληνίδου και εξηγήστε μου, αφιερωμένο στο Στέφανο που το ζήτησε. Στο καφέ 104,8.

ήχος του Shock FM 104,8 είναι αυθεντικός και δεν μπορεί να αντιγραφεί. Κάθε προσπάθεια να μας αντιγράψετε για μας θεωρείται κοπλιμέντο. Shock FM 104,8.

0: νούμερο ένα.
1: Είναι νούμερο ένα.
0: Είναι νούμερο ένα.
2: Είναι νούμερο ένα.
3: Είναι νούμερο ένα.
4: Shock FM 104,8. Το νούμερο ένα ραδιόφωνο της Χαλκίδας.

Τι ωραίο να γυρίζει ο άλλος και να σου λέει «Σ' αγαπάω όπως είσαι», είναι ότι δεν χρειάζεται να αλλάξεις τίποτα. Σκέψου όμως να είσαι στο σπίτι και να φοράς μια μπιτζάμα που δεν είναι αυτό που σε κολακεύει. Στο Unicorn δεν θα συμβεί αυτό αν πας. Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα. Θα βρεις πάρα πολύ ωραία ποιοτικά προϊόντα, πάρα πολύ ωραία σχέδια και θα σε βοηθήσουν εκεί να διαλέξεις και αυτό που ταιριάζει σε σένα. Δεν είναι μόνο για σένα, είναι και για τον άντρα σου αλλά και για το παιδάκι σου. Έχει τα πάντα και εκτός από μπιτζάμες θα βρεις και εσώρουχα, θα βρεις και υπέροχα μαγιό. Κριεζότου 41 Χαλκίδα και στο Unicorn όλα αυτά. Συγκεντρώνεσαι τώρα, συντονίζεσαι και δυναμώνεις ένταση γιατί έρχεται η Κατερίνα Λιόλιου για να φέρει το λογαριασμό. Πού αλλού, μόνο εδώ, Shock FM 104,8 με την καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Νομίζω ότι τα κορίτσια της παρέας θα με νιώσουν λίγο. Το χειρότερο πράγμα βασικά για μένα δεν είναι μόνο να βάφω με παιδιά, είναι το να ξεβάφω με δηλικά. Δηλαδή αυτή η διαδικασία είναι ό,τι χειρότερο. Από τότε βέβαια που ανακάλυψα Last Lift και Brow Lamination, νομίζω ότι έχω σωθεί. Και τα δύο θα τα βρεις στο Nails Boutique στην Κριεζή 17 στη Χαλκίδα. Και εκτός από Last Lift και φρύδια θα βρεις υπηρεσίες manicure, pedicure και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος. Όλα αυτά σε ένα μόνο χώρο. Με λίγα λόγια, όλα σε ένα. Χαλκίδα Κριεζή 17 22 21 0 20 145. Με λίγα λόγια θα σου πει και ο Νίκος Οικονομόπουλος που έρχεται εδώ σε πολύ λίγο στον Shock FM 104,8.
1: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Shock FM 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
4: Πού το πιμέρι.
2: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
3: Και αυτό Παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
8: Ξηρόλευκο, ροζέ ή ημίγλυκο. Τα κρασιά πετριές σας θα τα βρει στον Τριαντάφυλλο Κολάρο.
9: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα. Άρα ξεκινάμε. Φύγαμε για Destral δε δούσεις. Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση Γέφυρα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 253 και 22 95 0 35 005. Και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
10: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homewear για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn.underwear.gr.
11: Για το πάρτι του μικρού.
12: Για την επέτειό σας.
11: Για την προαγωγή της.
12: Για τα γενέθλιά του.
11: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
11: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
11: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

εγώ είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Μεσημέρα και Πέμπτης και έχουμε φτάσει ήδη στα μισά του Μαΐου. Δεν έχω καταλάβει πραγματικά πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Στο καφέ με 104,8 Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Είμαστε στους 23 βαθμούς Κελσίου. Αύριο θα ανέβει και άλλο η θερμοκρασία. Οπότε καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό. Καλοκαιράκι έρχεται, παρόλο που λίγο βροχούλα θα τη ρίξει σήμερα. Εσύ δυναμώνεις ένταση γιατί σου έχω Θοδωρή Φέρι και είπε. Αμέσως μετά Ανδρομάχη και Σούσουρο, αλλά και αγαπημένη και τη Γαρμπία σε ένα μόνο, αφιερωμένο στην ουρανία.

σε ανταγωνιστικό ραδιόφωνο και το έχεις πάρει απόφαση ότι ποτέ δεν θα γίνει Shock FM. Καλά έκανες. Shock FM 104,8. Τελικά δεν αντιγράφεται.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Οι δύο φιλενάδες συζητάνε μεταξύ τους. Άσε φιλενάδα, είμαι πολύ πολύ χαρούμενη, λέει μία. Πήγα Μιλάνο με τον Γιώργο μου. Έλα ρε, της λέει, έχω πάει ρε. Μιλάνο, όχι με τον Γιώργο σου.
2: Α, Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινής

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδοτα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Εκτό χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Οι σχολαρχαί ημών πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
1: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα. 2221-023-289.
6: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
7: Καλημέρα σας. Ουλάω Ιταλο-Γαλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
8: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Ντέξιον, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
9: Κάθε δημιουργία κρύβει τη δική της ιστορία και γράφεται εδώ. Nick Stories. Αβάντων και Τσιριγότη 8. Η δική σου ιστορία. Τι στήλη έχει?
10: Από το 1986 στη Χαλκίδα, η καρδιά της μουσικής χτυπάει στο Music Mania Σιάνο. 40 χρόνια εξειδίκευσης σε μουσικά όργανα, επαγγελματικό εξοπλισμό και το πιο έμπειρο σέρβις της πόλης. Είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, είτε είσαι ήδη στη σκηνή, εδώ θα βρεις το όργανο που σου ταιριάζει. Νεοφύτου 49, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2210-21-029 και στο e-shop musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνο. Η μουσική αρχίζει εδώ.
11: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης.
12: Μην αφήσεις το κινητό σου απροστάτευτο. Βρες θήκη πριν βρεις μπελά. Mrphone.gr. Avanton 37.
13: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή? Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948-55-9969. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
14: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
15: Προσέχουμε.
14: Προνοούμε.
15: Προτιμάμε Vision Pro.
14: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
15: Vision Pro. Ερμού 50.

0: 51. Τηλέφωνο 2221 080 853.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
1: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
1: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
1: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
1: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
1: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?
4: Πάμε τώρα δυνατά!
5: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: Και τώρα που ακούω Πέτρο Ιακωβίδη και Τέλεια, σκέφτομαι τι τέλεια, βρε παιδιά, θα ήταν να ήμασταν σε ένα νησί τώρα, έτσι να βλέπαμε τη θάλασσα και να λιάζαμε την κορμάρα μας κάτω από τον ήλιο. Στο καφέ με 104,8, Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Και φυσικά θέλεις το κατάλληλο μαγιό. Πού θα το βρεις? Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα και στο Unicorn. Θα βρεις πάρα πολλές επιλογές για όλες τις ηλικίες, για άντρες, γυναίκες, αλλά και για το παιδάκι σου. Κριεζότου 41 Χαλκίδα Unicorn, και δεν θα βρεις μόνο μαγιό, θα βρεις και μπιτζάμε. Θα βρεις και εσώρουχα, ειδικά αυτά που είναι από μπαμπού, που είναι τόσο τέλεια η ποιότητα. Πραγματικά είναι σαν να μην φοράς. Δυναμώνεις ένταση, Θοδωρής Φέρης και Κούνια.
1: Τώρα που σε έχω αγκ...

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

Παιδιά, τι κόλλημα έχω πάθει με αυτό το τραγούδι. Σπύρος Κέσσαρης, Καρμικό. Μου φτιάχνει φουλ τη διάθεση και το ακούμε εδώ παρέα. Σοκ FM 104,8, γιατί παρέα ακούμε ό,τι πιο νέο κυκλοφορεί. Και τώρα να σου πω κάτι. Δεν υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θέλεις κάτι γλυκό, κάτι δροσερό, κάτι έτσι για να σου φτιάξει τη διάθεση. Queen Vanilla, παιδιά. Παραλία Χαλκίδας Μακαρίου 13. Θα βρεις παγωτά, βάφλες, γλυκά, επιλογές πραγματικά που σε βάζουν σε πειρασμό με το που τις βλέπεις. Και το ωραίο είναι ότι όλα αυτά τα απολαμβάνεις δίπλα στη θάλασσα με αυτό το καλοκαιρινό mood που έχουμε. Οπότε, αν είσαι μια βόλτα στην παραλία και θέλεις να κάνεις μια στάση για γλυκάκι, Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας.

0: Υπέροχη επανεκτέλεση Ελικοκίνου και Νίκο Απέργης. Θέλω τόσα να σου πω. Στεφανία Σταματίου μαζί σου και να σου πω κάτι. Σήμερα είναι πολύ καλή μέρα για συζητήσεις, επαφές και δουλειές που θέλουν καθαρό μυαλό αλλά και συνεννόηση. Κλασικά προσοχή στα νεύρα και στην πίεση, γιατί κάποιοι νιώθουν ότι όλα γίνονται μαζί. Παρθένοι, Ταύροι, Εγώκεροι ευνοούνται περισσότερο σήμερα. Στο καφέ με 104,8, όπου και αν πας, ό,τι και αν κάνεις, μας ακούς εκτός από, τα FM σου μέσα από το La La La Radio.
1: Με το La La La, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο, χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Κατέβασε το La La La και ακού μας παντού.
1: Κατέβασε το La La La, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Μιχάλης Χατζηγιάννης. Νέο τραγούδι.
4: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα γλυκιά. Ρίτα.
1: Το ακούτε σε πρώτη Ρίτα, μετάδοση μόνο στον Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
5: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
6: Παλόκα είναι.
5: Πού το ξέρεις?
7: Πού το πιμέρι.
5: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
6: Και αυτό παλόκα.
5: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
6: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
5: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
6: Τα πάντα έχει.
5: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
6: Άνα γεια σου. Έχει και την τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
5: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
6: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
6: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
5: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
8: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
9: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
10: Στον Τριαντάφυλλο Κολάρο στη Χαλκίδα δεν μπαίνεις απλά για ψώνια. Μπαίνεις για να βρεις πράγματα που εμπιστεύεσαι. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Τυριά που δεν βρίσκεις αλλού. Όσπρια, ξηρούς καρπούς και προϊόντα επιλεγμένα ένα προς ένα. Αυτά που βάζουμε στο τραπέζι μας. Αυτά που δίνουμε και στα παιδιά μας. Με εμπειρία από το 1972 και τίμιες τιμές σαν να ψωνίζεις κατευθείαν από τον παραγωγό. Τριαντάφυλλος Κολάρος. Επιλογές που εμπιστεύεσαι.
11: Σταμάτα! Άκου το σώμα σου! Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς! Θέλεις αλλαγή! Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη! Δυνάμωσε το σώμα σου! Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει! Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη! Απλά ξεκίνα σήμερα! Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη! Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο! Κλείστε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη! Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
12: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
11: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
12: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
11: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
12: 60%? Πολύ καλό αυτό.
11: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
12: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
11: Optics Poly.
12: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
13: Ρε, τι φάση παίζει εκεί μέσα?
14: Χαμός το SAT Games.
13: Τόσο δυνατά?
14: Μπαίνεις, ανεβαίνει η φάση. Παίζεις, γελάς, κοντράρεσαι και η παρέα στο SAT Games απογειώνεται.
13: Καλά, τόσο μπροστά?
14: Έλα και θα το νιώσεις.
13: Έρχομαι.
14: SAT Games, παλαιά γέφυρα Χαλκίδας. Είμαστε παντού και τώρα είμαστε εδώ.
11: Μαμά, θέλω περιποίηση.
10: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
11: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
10: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22210, 20145.
7: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
15: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, για να το κάνουν πραγματικότητα.
16: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, 6972-150-208.
17: Για το πάρτι του μικρού.
18: Για την επέτειό σας.
17: Για την προαγωγή της.
18: Για τα γενέθλιά του.
17: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
18: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
17: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
18: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
17: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Όταν είμαι άρρωστος, είσαι πάντα δίπλα μου. Πάντα είσαι εκεί, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
1: Σωστά.
2: Σωστά.
1: Δεν μου λες πάντα να σου κάνω το ένα, να σου κάνω το άλλο, όσες φορές και να αρρωστήσω.
2: Ναι, σωστά. Είναι και πολλές. Ναι.
1: Μπράβο, στις πιο δύσκολες στιγμές πάντα ήσουν δίπλα μου, ρε παιδί μου. Πριν μπω ακόμα στο νοσοκομείο, πάλι εδώ ήσουν, σωστά.
2: Ναι, για πες.
1: Την πρώτη φορά πάλι εδώ ήσουν που μπήκα στο νοσοκομείο. Τη δεύτερη φορά πάλι εδώ ήσουν πριν μπω στο νοσοκομείο, σωστά.
2: Ναι.
1: Όταν όλα μου πάνε λίγο στραβά, πάντα δίπλα εδώ, δεν είσαι.
2: Ναι, καλά.
1: Δεν φεύγεις να το μοιάζει πριν μέρα.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.

δίψα που νιώθα καιρό ήσου νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

καλά. Ο Σοκ FM με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
2: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, όλα!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το νέο Tokove Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Tokove Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις

0: www.gregoris.gr.
1: Στηρίζουμε το παρόν, χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση, είναι αποτέλεσμα.
2: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
3: Όχι ρε μωρό μου, χαλκίδα.
2: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
3: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
4: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
5: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
2: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
6: Αν το κινητό σου είχε επιλογή, θα διάλεγε MrPhone.gr. Μη μασάς, το έχουμε. Avanton 37.
7: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
8: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
7: Στην τράπεζα πήγες?
8: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
7: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
8: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
7: Και αυτή σου μύρισε?
8: Αυτή κι αν μου μύρισε.
7: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
8: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
7: Στον Αλεμπινίση?
8: Ναι, όχι, όχι, στην τράπεζα.
7: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
8: Εντάξει, θα φας τώρα?
7: Όχι.
8: Θα φας?
7: Όχι.
8: Θα φας?
7: Ναι.
6: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
7: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
6: Και ακριβώς απέναντι.
7: Και λίγο διαγώνια.
6: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
6: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
7: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
6: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: μουσική παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Εδώ κάθε μέρα και κάτι καινούριο.
1: Κατάλαβες, Παντελάκι μου?
0: Shock FM 104,8.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο, χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άννα γεια σου. Έχει και την Παπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
5: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
6: Όταν οι άλλοι απλά μιλούν, εμείς δημιουργούμε στυλ. Nick Stories. Αβάντων και Τσιριγότη 8. Τηλέφωνο 222-111-7771. Η δική σου ιστορία. Τι στυλ έχει.
7: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνο. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνο. Η μουσική αρχίζει εδώ.
8: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn. Κριεζότου 41. Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
9: C'est toi que je veux.
10: Le cinéma.
11: Your life belongs to
10: the cinema. Δασκίνο. Ή απλά κινηματογράφος μάγια. Πώς να στο πω στα ελληνικά. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Γυναίκα έδιρε το σύζυγό της γιατί τον είδε σε φωτογραφία με αγκαλιά με μία άλλη.
2: Α?
1: Τον εσάπισε στο ξύλο.
2: Τώρα τον
1: έκανε. Τον έκανε μαύρο στο ξύλο.
2: Ναι.
1: Μετά κατάλαβε ότι ήταν ίδια με φίλτρα.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
1: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Αλυμπινίσης.
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Μαρία,
3: τι είπες?
2: Πόλη,
3: τι είπες, δεν άκουσα.
2: Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
4: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
5: Τι είπε το παιδί?
2: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
4: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
6: Μαμά, θέλω περιποίηση.
7: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
6: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
7: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.
8: Έλα, Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
9: Εγώ που είμαι, ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
8: Στο κέντρο είμαι.

0: ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
1: Όχι, Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησε.
0: Βρε, σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
1: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
0: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
1: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
0: Σε ποια πόρτα, ρε Μαρία?
1: Μία πόρτα έχει, ρε Γιώργο.
0: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
1: Τον Αλυμπινίση, εσύ.
0: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
1: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
0: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
1: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
2: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
2: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
2: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
2: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
2: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?

μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

πάντα σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
2: Νέο τραγούδι.
3: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα γλυκιά. Ρίτα.
1: Το ακούτε σε πρώτη Ρίτα, μετάδοση μόνο στο Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
4: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
4: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
5: Και αυτό Παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
4: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 2221-051-601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Πες μας το στυλ σου και εμείς θα του δώσουμε το τέλειο σχήμα. Nick Stories, Αβάντων και Τσιριγότη 8. Η δική σου ιστορία. Τι στυλ έχει?
9: Άνοιξε την πόρτα, τα ψώνια σου ήρθαν. Τριαντάφυλλος Κολάρος, 2221-077-772. Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
10: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221-6046-92.
11: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
12: Destral Δεδούσης. Το έχει.
11: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
12: Ή τα 30, ή τα 40 και Ρακόλ. Το έχει.
11: Θέλω Μακίτα, Σκυλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
12: Destral. Το έχει.
11: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
12: Είπαμε. Destral. Το έχει.
11: Και κάτι για τον κήπο.
12: Το έχει πριν το ζητήσει.
11: Destral AVE, αφή δεδούση.
12: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
11: Λεωφόρος Χακουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
12: Τηλέφωνο 2295-35005.
13: Ρε, τι φάση παίζει εκεί μέσα?
14: Χαμός το Sad Games.
13: Τόσο δυνατά?
14: Μπαίνεις, ανεβαίνει η φάση. Παίζεις, γελάς, κοντράρεσαι και η παρέα στο Sad Games απογειώνεται.
13: Καλά, τόσο μπροστά?
14: Έλα και θα το νιώσεις.
13: Έρχομαι.
14: Sad Games, παλαιά γέφυρα Χαλκίδας. Είμαστε παντού και τώρα είμαστε εδώ.
15: Δεν είναι απλώς πλατσούρισμα, είναι εμπιστοσύνη, είναι αυτοπεποίθηση, είναι οι βάσεις για ένα παιδί που μεγαλώνει με σιγουριά. Baby and Kids Swimming στο Κυμέλια Project, για βρέφη από 6 μηνών και παιδιά κάθε ηλικίας. Με πιστοποιημένους προπονητές, ζεστό νερό και απόλυτη ασφάλεια. Γιατί το νερό μπορεί να γίνει ο πιο ασφαλής του σύμμαχος. Κυμέλια Project. 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Κάθε παιδί έχει τη δική του πρώτη βουτιά. Απλώς φρόντισε να γίνει σωστά.
16: Gadget Experts, ρε παιδιά.
17: Αβίν, αφή οικονόμου. Κινεί την Εύβοια.
18: Για το πάρτι του μικρού.
19: Για την επέτειό σας.
18: Για την προαγωγή της.
19: Για τα γενέθλιά του.
18: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
19: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
18: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
19: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
18: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Άκου πολύ προσεκτικά. Τι είναι άραγε αυτό?
2: Λοιπόν, εμένα μου θυμίζει αυτές τις ντουλάπες που έχουμε στις μεγάλες εταιρείες και αφήνουμε τα πράγματα το θωριαμό, η πόρτα από θωριαμό.
1: Τις μεταλλικές ντουλάπες που έχουν διάφορες επιχειρήσεις. Λες ο θωριαμός, η μεταλλική ντουλάπα να σου δώσει 104,8 ευρώ μετρητά, βρε Ισιδώρα.
2: Μακάρι.
1: Λες να τόσο καιρό, σχεδόν 2 εβδομάδες, να ψάχνουμε το θωριαμό. Ναι, ρε Ισιδώρα, ναι, ρε Ισιδώρα. Έδωσα θέλω η Ισιδώρα 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, Ισιδώρα μου. Συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show.
1: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show έρχεται στις 9.30 με 104,8 ευρώ μετρητά. Γιώργος και Μαρία, Σοκαφέ Morning Show.

0: ανοίξουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
3: Σοκεφέμ 104,8.
2: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου.
3: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
2: που δεν είναι απλώς viral,
3: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
4: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
3: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
5: Σοκ FM.
6: Σοκ FM 104,8.
7: Σοκ FM 104,8.
8: Σοκ FM
5: 104,8.
2: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
8: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
8: Τίποτα άλλο.
9: Αλυμπινήσεις. Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι.

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρί.

0: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πόνους. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
1: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
2: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
1: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
2: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
3: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
4: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
1: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
5: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Λιπομέτρηση τελευταίας τεχνολογίας με τον πρωτοποριακό ζυγό λιπομετρητή Tanita MC980+. Για πιο ξεκάθαρη εικόνα της σύστασης του σώματός σου. Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, μείωση λίπους και αύξηση μυϊκού ιστού. Λιπομέτρηση ακριβίας στο διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 470. Σύμμαχό σου η επιστήμη.
6: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
7: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
6: Στην τράπεζα πήγες?
7: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
6: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
7: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
6: Και αυτή σου μύρισε?
7: Αυτή κι αν μου μύρισε.
6: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές. Δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
7: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
6: Στον Αλεμπινίση?
7: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
6: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
7: Εντάξει, θα φας τώρα?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Ναι.
7: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
6: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Πού το πιμέρι.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Η Χαλκής, μία από τις σημαντικότερες ελληνικές βιομηχανίες ειδών κεραμοποιίας, συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος, υλοποιώντας ένα ακόμα κρίσιμο βήμα. Με συνεργάτη της την ΑΝΑΕΚ, έναν από τους μεγαλύτερους φορείς εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων σε ολόκληρη την επικράτεια, εγκαινιάζει νέα μονάδα ανακύκλωσης δομικών υλικών. Χαλκής και ΑΝΑΕΚ συμμαχούν για την αειφορία στον κατασκευαστικό κλάδο. Αυτό που για τους άλλους είναι απόβλητο, εμείς το μετατρέπουμε σε πρώτη ύλη.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
7: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Στον Τριαντάφυλλο Κολάρο διαλέγουμε μόνο αυτά που βάζουμε στο τραπέζι μας. Αυτά που δίνουμε και στα παιδιά μας.
9: Μαμά, θέλω περιποίηση.
8: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
9: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
8: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22 210 20 145.
10: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
11: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά, έμεινα.
12: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
11: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
12: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δε φαντάζεστε.
11: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
12: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρι, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
11: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
13: Για το πάρτι του μικρού.
14: Για την επέτειό σας.
13: Για την προαγωγή της.
14: Για τα γενέθλιά του.
13: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
13: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 2210-2520.
13: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

επόμενο τραγούδι θα το ακούσετε μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Πουθενά αλλού. Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show.
1: Έχω πουλιοφοβία.
2: Ορίστε.
1: Δεν μπορώ εγώ τα μεγάλα πουλιά. Κάπως λίγο ταράζομαι. Αϊ, τι δεν πλάκα. Αυτή ξέρει τι αετό.
2: Τα άλλα μεγάλα πουλιά δεν σε ενοχλούν.
1: Είναι ένα αετό στην Κρήτη που είναι τεράστιο, ρε παιδί μου. Και αυτό είναι. Κράμα σε πιάζει. Έχει πάρει στη φωλιά του, ρε παιδί μου. Και κάπω εγώ δεν μπορώ.
2: Ισχύει για όλα τα μεγάλα πουλιά. Δηλαδή τα φοβάσαι ή.
1: Κοίταξε να σου πω κάτι. Και με κόκορε έχω θέμα. Αλλά γενικά ο κόκορα δεν τον έχω σαν πουλί, ρε παιδί μου τόσο. Και τον έχω από μακριά, ρε παιδί μου. Μακριά και αγαπημένη. Γιατί γελά! Δεν μπορώ να πω ούτε μια φοβία που έχω.
2: Παιδί μου, με
1: δηλαδή, τα βλέπω τα μεγάλα τα πουλιά και λέω πω.
2: Παναγιά μου, θα με βάει.
1: Να με πιέσει τα χυπαιδεία, σκέφτηκα μεγάλα πουλιά τώρα.
2: Στο τέλος άλλο τα τρώει.
1: Ποιος?
0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

κατέβα και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδοτα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
3: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Εκτό χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
4: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
5: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
6: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221-60-4692.
7: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή? Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείστε θέση στο 6948-559969. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
8: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζώτου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
9: Αγιέχ, Summer Competition.

0: 5 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972-150-208 γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση, εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
1: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
1: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
1: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
1: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
1: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?
4: Είστε έτοιμοι.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

και δε στο συγχωρώ. Σε σένα μιλάω, μα εσύ δεν ακούς.

0: βάλω άλλο ένα αγαπημένο σου τραγούδι.
1: Και δεν το βάζεις.
2: Βάλτο μου, βάλτο μου, βάλτο.
0: Στο καφέ.
1: Παίζει μόνο τα αγαπημένα μου τραγούδια.
0: 4,8.
1: Τον αγαπάω.
3: Τον ακούω όλη μέρα.
0: Παίζεις αυτό που θέλεις να ακούσεις.
4: Ωραία, μας ο Θεός. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
0: Νέο τραγούδι.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα. Ρίτα.
0: Το ακούτε σε πρώτη Ρίτα, μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
4: Και αυτό Παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άννα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
7: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
7: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα κάνω

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Οι σχολαρχαίοι ημών πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
3: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα. 22-21-0-23-289.
2: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
4: Στον τριαντάφυλλο κολάρο στη Χαλκίδα δεν μπαίνεις απλά για ψώνια. Μπαίνεις για να βρεις πράγματα που εμπιστεύεσαι. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Τυριά που δεν βρίσκεις αλλού. Όσπρια, ξηρούς καρπούς και προϊόντα επιλεγμένα ένα προς ένα. Αυτά που βάζουμε στο τραπέζι μας. Αυτά που δίνουμε και στα παιδιά μας. Με εμπειρία από το 1972 και τίμιες τιμές σαν να ψωνίζεις κατευθείαν από τον παραγωγό. Τριαντάφυλλος κολάρος. Επιλογές που εμπιστεύεσαι.
5: Ρε, τι φάση παίζει εκεί μέσα?
6: Χαμός το Sad Games.
5: Τόσο δυνατά?
6: Μπαίνεις, ανεβαίνει η φάση. Παίζεις, γελάς, κοντράρεσαι και η παρέα στο Sad Games απογειώνεται.
5: Καλά, τόσο μπροστά?
6: Έλα και θα το νιώσεις.
7: Έρχομαι. Sad Games, παλαιά γέφυρα Χαλκίδας. Είμαστε παντού και τώρα είμαστε εδώ.
8: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
9: Gadget Experts, ρε παιδιά.
10: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα. Άρα ξεκινάμε. Φύγαμε για Destral δε δούσεις. Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
11: Για το πάρτι του μικρού.
12: Για την επέτειό σας.
11: Για την προαγωγή της.
12: Για τα γενέθλιά του.
11: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
11: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
11: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

σε ανταγωνιστικό ραδιόφωνο και το έχεις πάρει απόφαση ότι ποτέ δεν θα γίνει Shock FM. Καλά έκανες. Shock FM 104,8. Τελικά δεν αντιγράφεται.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
2: Το χρώμα της μελιτζάνας είναι το μελιτζανί.
3: Σωστά.
2: Σωστά. Το χρώμα του πορτοκαλιού, το πορτοκαλί.
3: Ναι.
2: Το χρώμα της ορχιδέας,
3: ορχιδή.
2: Το μοβ.
3: Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

Rock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ καφέ.
2: 104,8.
3: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.
2: Λιμινήσεις. Πίτσα, πίτσα, ok.

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Όταν οι άλλοι λένε ιστορίες, εμείς τις δημιουργούμε. Nick Stories. Αβάντων και Τσιριγότη 8. Τηλέφωνο 222-111-7771. Η δική σου ιστορία. Τι στήλη έχει?
8: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνο. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνο. Η μουσική αρχίζει εδώ.
9: Σήμερα σκέφτεσαι. Αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
10: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
11: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
10: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
11: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
10: 60%? Πολύ καλό αυτό.
11: Πολύ καλό, πολύ στυλάτο και πολύ οικονομικό.
10: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
11: Optics Poly.
10: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά. Η μπαταρία σου είναι πάντα στο κόκκινο? Μη μασάς, το έχουμε! MrPhone.gr για ατελείωτη ενέργεια. Αβάτων 37.
12: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
13: Αντάβιες ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση?
14: Τρώω πίτσα.
12: Στην τράπεζα πήγες?
13: Ρε και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
12: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
13: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
12: Και αυτή σου μύρισε?
13: Αυτή κι αν μου μύρισε.
12: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
13: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
12: Στον Αλεμπινίση?
13: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
12: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
13: Εντάξει, θα φας τώρα?
12: Όχι.
13: Θα φας?
12: Όχι.
13: Θα φας?
12: Ναι.
13: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
12: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
13: Και ακριβώς απέναντι.
12: Και λίγο διαγώνια.
13: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
12: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
13: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
12: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
13: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
3: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: λαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άννα, γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την έβεια.
6: Άνοιξε την πόρτα, τα ψώνια σου ήρθαν. Τριαντάφυλλος Κολάρος, 2221-077-772.
7: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
8: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
7: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
8: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
9: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
10: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22-210-94-969.
7: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
11: Μαμά, θέλω περιποίηση.
12: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
11: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
12: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22-210-20-145.
13: Για το πάρτι του μικρού.
14: Για την επέτειό σας.
13: Για την προαγωγή της.
14: Για τα γενέθλιά του.
13: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
13: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
13: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ένα βράδυ που λέτε ένας λοχαγός των Λοκατζίδων κάνει έφοδο στο φυλάκιο και δεν βρίσκει μέσα κανέναν. Παίρνει λοιπόν την κατηφόρα προς το κοντινό χωριό να δει τι γίνεται. Πάει προς το καφενείο και το βλέπει ανοιχτό. Μπαίνει μέσα και τι βλέπει.
2: Τι βλέπει?
1: Τους στρατιώτες όλους με πολιτικά να είναι αραχτοί, να φουμάρουν, να παίζουν χαρτιά και οι άλλοι να παίζουν τάβλη. Και αρχίζει και βάζει τις φωνές. Σηκωθείτε όλοι πάνω! Σουζά όλοι και κάθονται όλοι στη σειρά. Πάει στον πρώτο, τον τζακώνει από τα χαμνά και του λέει: «Πονάς ρε?» «Όχι», λέει αυτός. «Γιατί?» «Γιατί είμαι λοκατζής», λέει ο τέτοιος. Τέλεια. Πάει στο δεύτερο, του πιάνει τα χαμνά και του λέει: «Πονάς ρε?» «Όχι». «Γιατί?» «Γιατί είμαι λοκατζής». Πάει στον τρίτο, μία από τα ίδια: «Πονάς ρε?» «Όχι», λέει. «Γιατί?» «Γιατί είμαι λοκατζής». Πάει στον τέταρτο, πάει στον πέμπτο: «Πονάς ρε?» «Όχι». «Γιατί?» «Γιατί είμαι λοκατζής». Πάει στον τελευταίο και του λέει: «Πονάς ρε?» Ενώ τον κρατάει από τα καλαμαδίκια. «Πονάς ρε?» «Ναι!» Γιατί είμαι ο καφετζής.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: Γεια σας, είμαι ο Σταν και σας θέλω εδώ στο Show Cafe 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: θα πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Soccer Fan 104,8.
2: Παρακαλώ.
3: Μαρία,

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδο τα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεσε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Εκτό χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Η Χαλκής, μία από τις σημαντικότερες ελληνικές βιομηχανίες ειδών κεραμοποιίας, συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος, υλοποιώντας ένα ακόμα κρίσιμο βήμα. Με συνεργάτη της την ΑΝΑΕΚ, έναν από τους μεγαλύτερους φορείς εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων σε ολόκληρη την επικράτεια, εγκαινιάζει νέα μονάδα ανακύκλωσης δομικών υλικών. Χαλκής και ΑΝΑΕΚ συμμαχούν για την αειφορία στον κατασκευαστικό κλάδο. Αυτό που για τους άλλους είναι απόβλητο, εμείς το μετατρέπουμε σε πρώτη ύλη.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνο. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Μάνια Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
7: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης.
8: Γιατί να προτιμάς τη μικρή οθόνη όταν υπάρχει η μεγάλη? Έλα στον κινηματογράφο Μάγια και δες τα μεγαλύτερα blockbusters. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
9: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
10: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
9: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
10: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
9: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
10: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
9: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
10: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
9: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
10: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
9: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
10: Τον Αλυμπινίση εσύ.
9: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
10: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
9: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
10: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
9: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
9: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
9: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
9: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
10: Ανάποδα ρε Γιώργο.
9: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
11: Είστε έτοιμοι?

επόμενο τραγούδι θα το ακούσετε μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Πουθενά αλλού. Σοκ FM 104,8.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
2: Νέο

0: βρίσκεται σε πρώτη μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα. Ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Μαρία, τι είπες?
9: Πόλη, τι είπες? Δεν άκουσα.
8: Άστο,
9: αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Πόλη.
10: Γιατί στα Optics Πόλη τώρα έχεις ακουστικά βαρικοΐας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
8: Τι είπε το παιδί?
9: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
10: Optics Πόλη. Για να μην ακούς πόλη μπερδεμένα, αλλά πόλη καθαρά.
11: Ρε, τι φάση παίζει εκεί μέσα?
12: Χαμός το Sat Games.
11: Τόσο δυνατά?
12: Μπαίνεις, ανεβαίνει η φάση. Παίζεις, γελάς, κοντράρεσαι και η παρέα στο Sat Games απογειώνεται.
11: Καλά, τόσο μπροστά?
12: Έλα και θα το νιώσεις.
11: Έρχομαι.
12: Sat Games, παλαιά γέφυρα Χαλκίδας. Είμαστε παντού και τώρα είμαστε εδώ. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Υπάρχει μόνο ο τρόπος. Aquagym στο Κιμέλια Project. Και οι θερμίδες. Φτιάχνει σώμα. Σου δίνει δύναμη χωρίς να ταλαιπωρεί. Μέσα στο νερό. Με ρυθμό. Αντίσταση και ενέργεια. Φτιάξε κορμί. Δροσίσου. Νιώσε καλά. Κιμέλια Project. 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Δεν σε περιμένει κανείς. Εσύ θα το κάνεις για σένα.
13: Αβίν, αφή οικονόμου. Κινεί την Εύβοια.
12: Για το πάρτι του μικρού.
14: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
14: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Shock FM 104,8. Το καλύτερο ραδιόφωνο να ακούς τη δουλειά. Εκτός αν δουλεύεις σε κάποιο άλλο ραδιόφωνο. Εκεί υπάρχει πρόβλημα.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Καταρχήν θα μου αφήσετε μετά να απαγγείλω ένα ποίημα στο Γιώργο.
2: Α, έχουμε ποίηση, ωραία. Δήμητρά μου, τεντώσου και πάμε.
1: Μαρία, κλείς τα αυτιά. Αν η αγάπη ήταν μάθημα, θα ήμουν διαβασμένη. Αν η αγάπη ήταν νερό, θα ήμουν διψασμένη. Έλα που είναι αίσθημα και είμαι καβ***α.
2: Εγώ αυτό το ποίημα γιατί δεν το ξέρω.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Μάτια μου.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
3: Shock FM 104,8.
4: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδοτα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Είδες που με κοροϊδεύες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά έμεινα.
4: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
3: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
4: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
3: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
4: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Σχηματάρι, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
3: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
5: Οι σχολαρχαίοι μου πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό».

0: 1071. Η δική σου ιστορία. Τι στήλη έχει.
1: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
2: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 604692.
3: Άφησες τη συσκευή σου εκτεθειμένη. Βάλε τζαμάκι προστασία στο mrphone.gr και πες bye bye γρατζουνιές. Μήμα σας, το έχουμε. Αβάντων 37.
4: Μαμά, θέλω περιποίηση.
5: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
4: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
5: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.
6: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
7: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
6: Στην τράπεζα πήγες?
7: Και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
6: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
7: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
6: Και αυτή σου μύρισε?
7: Αυτή κι αν μου μύρισε.
6: Ρε κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
7: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
6: Στον Αλεμπινίση?
7: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
6: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
7: Εντάξει, θα φας τώρα?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Ναι.
3: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
3: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
3: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
3: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
6: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
3: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Πάμε τώρα δυνατά.
1: Τον ακούω το πρωί όταν ξυπνάω.
2: Όταν οδηγάω.
1: Όταν δουλεύω.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Σοκ FM 104,8.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

ήχος του Shock FM 104,8 είναι αυθεντικός και δεν μπορεί να αντιγραφεί. Κάθε προσπάθεια να μας αντιγράψετε για μας θεωρείται κοπλιμέντο. Shock FM 104,8.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Από το 1986 στη Χαλκίδα, η καρδιά της μουσικής χτυπάει στο Music Mania Σιάνου. 40 χρόνια εξειδίκευσης σε μουσικά όργανα, επαγγελματικό εξοπλισμό και το πιο έμπειρο σέρβις της πόλης. Είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, είτε είσαι ήδη στη σκηνή, εδώ θα βρεις το όργανο που σου ταιριάζει. Νεοφύτου 49, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-21-029 και στο e-shop musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
4: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
5: Destral Δεδούσης. Το έχει.
4: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
5: Ήτα 30, ήτα 40 και ρακόλ. Το έχει.
4: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο μακ, φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
5: Destral. Το έχει.
4: Θέλω και μονοτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
5: Είπαμε. Destral. Το έχει.
4: Και κάτι για τον κήπο.
5: Το έχει πριν το ζητήσει.
4: Destral AVE, αφή Δεδούση.
5: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
4: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβίας.
5: Τηλέφωνο 22950-35005.
6: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
7: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κριεζώτου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Θέλω να πεις ρε Μαρία, ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε έναν άντρα που παίζει Τζόκερ και σε έναν άντρα που τσακώνεται με τη γυναίκα του?
2: Δεν ξέρω.
1: Εκείνος που παίζει Τζόκερ κάποια στιγμή μπορεί να κερδίσει.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: ψέματα.
1: You're ready!
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Soccer FM 104,8.
4: Αλυμπινίσης.
5: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδοτα τα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221 051 601.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέσεις στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
3: Μαμά, θέλω περιποίηση.
4: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
3: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
4: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22 210 20 145.
1: Ήρθε η ώρα να ταξιδέψεις σε έναν κόσμο γεμάτο δράση, πάθη, εγκλήματα και γέλιο. Είναι ώρα για σινεμά. Είναι ώρα για τον κινηματογράφο Μάγια. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
5: Αγιέχ, Summer Camp Edition.

0: έως 15 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972 150 208 γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Γεια σας, είμαι ο Νικηφόρος και ακούω το Shock FM 104,8.
1: Shock FM 104,8.
0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: ακούτε σε πρώτη μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
3: Ανδρικό κούρεμα που ξεχωρίζει. Και θηλυκά. Pixies Cuts Only.
4: Strange man, strange man.
3: Nick Stories. Αβάντων και Τσιριγότη 8. Η δική σου ιστορία. Τι στυλέχει.
5: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
6: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221604692.
7: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
8: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
7: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
8: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
9: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
10: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
7: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
11: Ρε, τι φάση παίζει εκεί μέσα?
12: Χαμός το Sad Games.
11: Τόσο δυνατά?
12: Μπαίνεις, ανεβαίνει η φάση. Παίζεις, γελάς, κοντράρεσαι και η παρέα στο Sad Games απογειώνεται.
11: Καλά, τόσο μπροστά?
12: Έλα και θα το νιώσεις.
13: Έρχομαι. Sad Games, παλαιά γέφυρα Χαλκίδας. Είμαστε παντού και τώρα είμαστε εδώ.
14: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Προσωποποιημένα διατροφικά προγράμματα, σχεδιασμένα αποκλειστικά στις ανάγκες σου. Είτε για αδυνάτισμα, είτε για πάχυνση, είτε είσαι έγκυος ή θυλάζεις, είτε αθλείσαι εντατικά, είτε έχεις κάποια δυσανεξία, εδώ πετυχαίνεις τον στόχο σου. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 073 470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
15: Για το πάρτι του μικρού.
16: Για την επέτειό σας.
15: Για την προαγωγή της.
16: Για τα γενέθλιά του.
15: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
16: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
15: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
16: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 2520.
15: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Τι πρέπει να κάνετε εσείς που δεν κοιμάστε καλά τα βράδια ή θέλετε ρε παιδί μου να κοιμηθείτε σαν μπουλάκια, να πέσετε ξεροί και να σηκωθείτε το πρωί αναζωογονημένοι?
2: Να πω.
1: Ναι.
2: Η μαμά μου μου έδινε ζεστό γάλα με μέλι μέσα.
1: Όχι.
2: Να πω.
1: Να πεις.
2: Ζεστό ντους.
1: Θα μπορούσε, αλλά δεν είναι. Τι είναι αυτό που.
2: Να πω.
1: Κάτσε, μπορεί να κάνω την ερώτηση. Να πω. Ωραία, για πες και άμα το βρεις, εγώ θα σου δώσω 104,8 ευρώ μετρητά.
2: Να βάλουμε ήχο πώς ακουγόταν η μήτρα της μάνας μας, όπως είναι ο απορροφητήρας στο YouTube. Οι λευκοί ήχοι λέγονται.
1: Δεν κερδίζει 104,8 ευρώ μετρητά.
2: Δεν έχω άλλες ιδέες.
1: Δεν έχεις άλλες ιδέες. Την πιο προφανή δεν έχεις πει.
2: Ποια?
1: Ο αυνανισμός είναι αυτός που θα σε κάνει να κοιμηθείς σαν μπουλάκι. Αν θες να βελτιώσεις, λέει, τον ύπνο σου, κάνε σεξ με τον σύντροφό σου. Αλλά αν δεν έχεις. Κάνε μόνο σου. Το έχει δοκιμάσει και δεν κοιμήθηκε καλά. Για πες μας και εμάς. Έλα, πες μας. Δεν είναι κακό, δεν πειραμένε το.
2: Γιώργο!
1: Μια οικογένεια είμαστε.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σε λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.

0: Ίντσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδο τα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεσε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Εκτό χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Χρόνος αναμονής όσο χρειάζεται για ένα καφέ. Express Service μόνο στο mrphone.gr. Αβάδουν 37.
4: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
5: Αντάβγεις ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση?
6: Τρώω πίτσα.
4: Στην τράπεζα πήγες?
5: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
4: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
5: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
4: Και αυτή σου μύρισε?
5: Αυτή κι αν μου μύρισε.
4: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
5: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
4: Στον Αλεμπινίση?
5: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
4: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
5: Εντάξει, θα φας τώρα?
4: Όχι.
5: Θα φας?
4: Όχι.
5: Θα φας?
4: Ναι.
3: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
4: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
3: Και ακριβώς απέναντι.
4: Και λίγο διαγώνια.
3: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
4: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
3: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
4: Ανάποδα ρε Γιώργο.
3: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

κανένα ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

Ο ΣΟΚΑΦΕΜ 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου.
1: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
0: που δεν είναι απλώς viral,
1: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
1: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Παίζει επιτυχίες.
5: Αλλά μόνο τις επιτυχίες.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
1: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
2: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn. Κριεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: γέφυρα του Ευρώπου. Τη γέφυρα του Ευρύπου.
1: Αχ, Παναγία μου! 6 ώρες αριστερά, 6 ώρες δεξιά από τα νερά. Ζαλίζομαι! Θα πέσω μέσα!
0: Η Χαλκίδα εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
2: Όλο επιτυχίες.
0: Σοκ FM 104,8 και sokfm.gr. Ακούστε.
3: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: 2-10-20. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.
2: Να

0: ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8. Μιχάλης Χατζηγιάννης. Νέο τραγούδι.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα γλυκιά. Ρίτα.
0: Το ακούτε σε πρώτη μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
2: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
7: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
7: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Τι πρέπει να κάνετε εσείς που δεν κοιμάστε καλά τα βράδια ή θέλετε ρε παιδί μου να κοιμηθείτε σαν μπουλάκια, να πέσετε ξεροί και να σηκωθείτε το πρωί αναζωογονημένοι?
2: Να πω.
1: Ναι.
2: Η μαμά μου μου έδινε ζεστό γάλα με μέλι μέσα.
1: Όχι.
2: Να πω.
1: Να πεις.
2: Ζεστό ντους.
1: Θα μπορούσε, αλλά δεν είναι. Τι είναι αυτό που.
2: Να πω.
1: Κάτσε, μπορεί να κάνω την ερώτηση. Να πω. Ωραία, για πες και άμα το βρεις, εγώ θα σου δώσω 104,8 ευρώ μετρητά.
2: Να βάλουμε ήχο πώς ακουγόταν η μήτρα της μάνας μας, όπως είναι ο απορροφητήρας στο YouTube. Οι λευκοί ήχοι λέγονται.
1: Δεν κερδίζει 104,8 ευρώ μετρητά.
2: Δεν έχω άλλες ιδέες.
1: Δεν έχεις άλλες ιδέες. Την πιο προφανή δεν έχεις πει.
2: Ποια?
1: Ο αυνανισμός είναι αυτός που θα σε κάνει να κοιμηθείς σαν μπουλάκι. Αν θες να βελτιώσεις, λέει, τον ύπνο σου, κάνε σεξ με τον σύντροφό σου. Αλλά αν δεν έχεις. Κάνε μόνο σου. Το έχει δοκιμάσει και δεν κοιμά. Για πες μας και εμάς. Έλα, πες μας. Δεν είναι κακό, δεν περιμένω.
2: Γιώργο!
1: Μια οικογένεια είμαστε.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.

0: το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
3: Shock FM 104,8.
4: Αλιμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
1: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Σοκ FM 104,8 και sokfm.gr. Ακούστε.
6: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Τα πέντε πράγματα για να έχεις την τέλεια σχέση και τον τέλειο σύντροφο. Λοιπόν, νούμερο 1, βρες έναν άντρα που να σε κάνει να γελάς, να χαμογελάς. Να έχει χιούμορ και να σε κάνει να γελάς. Δεν είναι πολύ σημαντικό?
2: Πολύ σημαντικό.
1: Βρες έναν άντρα που να έχει καλή δουλειά και να ξέρει να μαγειρεύει.
2: Ναι.
1: Δεν είναι κακό. Βρες έναν άντρα που δεν θα σου πει ποτέ μα ποτέ ψέματα και θα είναι πάντα ειλικρινής μαζί σου. Βρες έναν άντρα που θα σε φροντίζει και θα σου κάνει όμορφα δώρα χωρίς κάποιο σημαντικό λόγο. Βρες έναν άντρα που θα είναι καυτό στο κρεβάτι και θα προσπαθεί να σε ευχαριστεί πάντα εσένα πρώτα.
2: Τι ωραία που θα κάνει.
1: Και σημαντικό, κορίτσια, να φροντίσετε αυτοί οι πέντε άντρες να μην βρεθούν μεταξύ τους.
0: Ορίστε. Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: να βάλω άλλο ένα αγαπημένο σου τραγούδι.
1: Και δεν το βάζεις.
2: Βάλτο μου, βάλτο μου, βάλτο.
0: Σοκαφέ.
1: Παίζει μόνο τα αγαπημένα μου τραγούδια.
0: 4,8.
1: Τον αγαπάω.
3: Τον ακούω όλη μέρα.
0: Παίζει. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: καλά, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
1: You're ready!
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή Σύλλογο?
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
4: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλυμπινής.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Κορίτσια μου, ακούστε τι μπορείτε να κάνετε για να φτιάξετε την ψυχική υγεία του σύντροφού σας, του άντρα σας. Να πείτε ρε παιδί μου, να ξεστρασαριστεί και αυτός ο άνθρωπος όλη μέρα στην πίεση.
2: Ναι, ο καημένος.
1: Γιατί μωρή καημένος, δεν έχουμε εμείς μία στο μυαλό μας πράγματα τα οποία μας στρεσάρουν.
2: Πες παιδί μου, προχώρα στο προκείμενο τώρα να δω τι θέλεις να σου κάνω.
1: Απλά δείξε μου λίγο πίστιο. Δείξε μου λίγο παπουδάκι και έρχονται οι ερευνητές και λένε τα γυναικεία οπίστια.
2: Γιώργο.
1: Τι.
2: Τι θες να σου βγάλω από το βρακί από πάνω, μπορείς να δεις, χωρίς να τα βγάλω.
1: Στο σύντροφό σου μπορεί να είναι γυμνό.
2: Ωραία, τι θες.
1: Στην
2: να
1: παραλία
2: δεις?
1: Μπορεί να μας αφήσετε να βλέπουμε κι άλλους.
2: Τι λες, ρε βλα. Τι λες.
1: Ακούστε τι λέει η έρευνα και μετά μπορείτε να πείτε στον άντρα σας: χάζεψε αγόρι μου ελεύθερα, κοίτα.
2: Τα δικά μου να δει, πας καλά.
1: Και κυλοφορά πάνω, κάτω βλέπω τα δικά σου. Άμα κάθεσαι όλη την ώρα και έχει γίνει να με το συμπάθει, τι περιμένω εγώ να δω.
2: Ό,τι θέλει θα γίνει, ρε, θα μου πει πώ θα πάω.
1: Τα γυναικεία οπίστια βελτιώνουν την ψυχική υγεία των ανδρών και του μειώνουν το στρε και το άγχο. Γι' αυτό!
2: Μωρέ, τα καημενούλικα, αγχώθηκα. Να σου φέρω και ένα μπιμπέρο να πιει το γαλατάκι σου.
1: Και από βυζάκι πίνω, δεν έχω πρόβλημα.
2: Είσαι καλά! Πάσκα! Βλάκα! Άι παράτα
0: μου. Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android. Ακούω.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: ανοίξουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίσι λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Αλιμπινίσις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές. Δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας. Βάλε τώρα μουσική.

0: λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Αβίν αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.